0: της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

το θυμόμαστε να το τραγουδάει Σπεράντζα Βρανά προς τον Βασίλη Αυλονίτη το 1955 στην ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη». Εδώ το τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη με την Αθηναϊκή Κομπανία. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θα θυμηθεί πολλά και όμορφα τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρουν το πολυπόθητο μια φορά και έναν καιρό, το φιλί. Φιλιά παθιασμένα, φιλιά καινούρια και παλιά, φιλιά βρώμικα, πολλών ειδών τα φιλιά για τα οποία θα τραγουδήσουμε απόψε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σας στέλνουμε λοιπόν τα φιλιά μας και πάμε να τραγουδήσουμε. Καλησπέρα σας.

Παράτα το φιλί για μένα, μην το δώσεις αλουνού. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Χριστοδούλου για τον Αντώνη Καλογιάννη και την Πετρή Σαλπέα. Τα φιλιά απόψε πρωταγωνιστούν στο άλμπουμ μας και του δίνουν μια ξεχωριστή λάμψη. Βέβαια, τα φιλιά που πέρασαν πλέον στο παρελθόν και έφυγαν με τα χρόνια, μας φέρουν και μια μικρή συγκίνηση που κι αυτήν όμως θα την τραγουδήσουμε. Δύο τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο έρχονται. Το πρώτο πάλι του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Και το δεύτερο του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

Χωρίς φιλί και αντίο τραγουδούσε ο Γιάννης Πουλόπουλος σε μια ηχογράφηση του 1970 που τελικά δισκογραφήθηκε 2 χρόνια αργότερα. Πάμε τώρα σε 2 τραγούδια με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το Φιλί Φιλής Ανάστησα που κυκλοφόρησε το 1971 σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους Βασίλη Μαρινάτου και το Φιλί του Μελτεμιού που ήταν στο δίσκο Εντελβάης που είχε κάνει ο Δημήτρης Μητροπάνος με το Μάριο Τόκα και τον Άλκη Αλκαίο εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ενδιάμεσα και ένα μικρό διαλυματάκι, αλλά εσείς παραμένετε εδώ στο ορθάνυχτο άλμπουμ της ζωής σας.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

παλιά που έχουν γίνει τραγούδι, το Φιλί του Μελτεμιού, Μάριος Τόκας, Άλκης Σαλκαίος, από το άλμπουμ Εντελβάης. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 90 που είχε και αυτή πολλούς τίτλους με φιλιά. Για ένα φιλί στο στόμα έγραψε ο Γιώργος Ζήκας. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν με τον Κώστα Μακεδόνα.

Και αφού τραγουδήσαμε για ένα φιλί στο στόμα που δεν είναι ποτέ αρκετό, είπαμε να τα κάνουμε πιο πολλά τα φιλιά. Με το στόμα γεμάτο φιλιά, είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πριν από πάνω από 35 χρόνια. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έντυσε τα φιλιά με μουσική και ο Λεωνίδας Βελής έβαλε την ερμηνεία.

τα φιλιά απόψε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο αγαπημένο σας άλμπουμ. Πολλά τραγούδια που παίρνουν και δίνουν φιλιά. Και ύστερα τι γίνεται, πού πάνε τα φιλιά σαν γίνονται άστρα και πουλιά, αναρωτιέται ο Κώστας Μάντζιος σε ένα τραγούδι του Γιάννη Νικολάου και του Βαγγέλη Βελόνια.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.
3: Ζέτα, καλημέρι.

Όσο νυχτώνει, τόσο πλησιάζουμε σε αυτά τα φιλιά που δεν είναι και τα πιο επιθυμητά. Τις καληνύχτας στα φιλιά μας τραγουδούσε κάποτε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα τους, ευτυχώς. Αλλά ακόμα και όταν έρχεται αυτή η ώρα, θυμάσαι πάντα το στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου που λέει «Τις καληνύχτας στα φιλιά, μη μου τα δίνεις».

Βγαίνουμε στην αγορά του κόσμου προς αναζήτηση φιλιών τώρα. Θυμόμαστε τον πρώτο δίσκο του Αλκίνου Ιωαννίδη σε τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη. Την παραγωγή, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία συμμετείχε με δύο τραγούδια στο δίσκο. Το ένα από αυτά είχε τίτλο «Τα φιλιά μου θα στάδινα».

Αφήνουμε τα λόγια και τις υποσχέσεις και κρατάμε τα φιλιά. Η Έλλη Πασπαλά, έτσι για τη συνήθεια του έρωτα, είχε τραγουδήσει κάποτε για ένα μεγάλο φιλί, για ενός λεπτού φιλί, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και του Μιχάλη Γκανά από το 1997.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λάκης Παπαδόπουλος ή αλλιώς ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ μας θύμισε τα βρώμικα φιλιά. Ο Μάνος Ξηδούς το είχε γράψει εξ ολοκλήρου πριν από περίπου 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε στα βρώμικα ή στα καθαρά, πάντως αλλάζουμε εθνικότητα, να το πούμε έτσι, και πάμε στα γαλλικά φιλιά ή μάλλον σε ένα γαλλικό φιλί.

κλείσουμε γλυκά-γλυκά την πρώτη μας ώρα, θα θυμηθούμε τα φιλιά για τα οποία τραγούδησε ο Ανδρέας Μπάρκουλης, πλαισιωμένος από την Γκιζέλα Ντάλη, κρατήστε τα ονόματα, και τις αδελφές Μπρόγερ, Γιώργος Κατσαρός και Απόλλων Γαβριηλίδης, και η ταινία «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα» του 1964. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

ένα φιλί από δυόσμο, έτσι για να δώσουμε και το κατάλληλο άρωμα στα αποψινά μας φιλιά. Καλησπέρα σας και πάλι. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ σταματά σε φωτογραφίες με τα πιο σημαντικά φιλιά της ζωής μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας με τη γροθιά υπερυψωμένη. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Χρωστάω και μια επέτειο από χθες, αλλά αυτή θα την τραγουδήσουμε στο φινάλε. Χαιρετισμούς να στείλουμε σε όλους τους αγαπημένους μας ακροατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αν υποθέσουμε ότι έχει γωνίες ή άκρες ο πλανήτης. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι τα χαιρετίσματα απόψε, αλλά τα φιλιά.

Είδατε που λέγαμε για αγωνίες και άκρες νωρίτερα. Στην άκρη ενός φιλιού μας ταξίδεψε η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, τραγούδια για φιλιά απόψε στο πολυσέλιδο άλμπουμ της ζωής σας. Και όταν μιλάμε για φιλιά, δεν εννοούμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα φιλιά για τα οποία θα τραγουδήσει η Μελίνα Κανά τότε που συνεργαζόταν με το Στάμο Σέμση και το Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Νομίζω πως εποχιακά τουλάχιστον είμαστε ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να τραγουδήσουμε μερικά ακόμα φιλιά. 4 πριν με τη Μελίνα Κανά, αμέτρητα τώρα με το Μίλτο Πασχαλίδη που άδει για του φθινοπόρου τα φιλιά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πόσο κρατάει και πόσο κρατάει ένα φιλί. Εδώ πιο νωρίς βρήκαμε και διάρκεια ενός λεπτού φιλί που μας είχε τραγουδήσει η Έλλη Πασπαλά στην πρώτη μας ώρα. Τα φιλιά δεν είναι από ό,τι φαίνεται πάντοτε γλυκά και με άρωμα δυόσμου, όπως είχαν πει νωρίτερα ο Μανώλης Φάμελος και η Νατάσα Αποφίλιου. Οι Όναρ μιλάνε για φιλιά που έγιναν μαχαίρια.

σε πιο χαριτωμένες εικόνες φιλιών τώρα. Η Πέννη Μπαλτατζή έρχεται να μας πει για αυτό το φυλάκι, από αυτό το στοματάκι. Και αυτό το φιλί, παρά τη φρεσκάδα του, έγινε κιόλας 5 ετών.

δίπλα στο πεντάχρονο φιλί της Πέννης Μπαλτατζή έρχονται μερικά παμπάλαια φιλιά για τα οποία είχε τραγουδήσει η Σοφία Βέμπο κάπου εκεί στο 1940 με στίχους Χρήστου Γιαννακόπουλου και μουσική Γιάννη Κυπαρίση. Εδώ πειραγμένα τα πρωινά φιλιά σε ύφος Μπράντι Σουαρέ.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

το πρώτο φιλί που λέγαμε νωρίτερα έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια. Το πρώτο φιλί είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και μοιραία γίνεται κάποια στιγμή τραγούδι. Ο Μπάμπης Τσέρτος μαζί με τη Χρυσούλα Στεφανάκη στο πρώτο φιλί που έγραψαν ο Θόδωρος Ποζήρης και ο Μιχάλης Σουγιούλ.

πρώτο φιλί και κάθε φιλί που ενίοτε δίνεται βεβαιασμένα δεν έχει την ίδια γεύση με το φιλί που, όπως το λέμε, παίρνει το χρόνο του. Και τώρα να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί, που έλεγε και ο Μανώλης Μητσιάς σε άσμα του Σταμάτη Κραουνάκη.

Να γυρίσουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω. Ο δίσκος λεγόταν «Οι ώρες» και κυκλοφόρησε το 1969. Μέσα εκεί υπήρχε ένα ακόμη τραγούδι με το Φιλί να πρωταγωνιστεί. Το είχαν γράψει ο Λίνος Κόκοτος με τον Αργύρη Βεργόπουλο και το τραγούδισε ο Μιχάλης Βιολάρης.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σπασμένα κομμάτια φιλιά ήταν η Χριστιάνα σε ένα τραγούδι του δικού μας Μάνου Τσιλιμίδη και του Λάκη Παπαδόπουλου. Έτσι λεγόταν και ο δίσκος γενικότερα, Σπασμένα κομμάτια φιλιά. Σε ένα από τα πιο πρόσφατα φιλιά θα πάμε, λίγο πριν το φινάλε της απόψινής εκπομπής, χρωστάμε ακόμα ένα φιλί με τη Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργος Ρους και Νίκος Μωραΐτης.

σιγά σιγά για φινάλε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: fundamental, really goes with our identity.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Τελευταία μέρα σήμερα, όποιος προλάβει πρόλαβε να έρθει μέχρι τις 7:25 που φεύγει εδώ το πλοίο.
1: Ναι, έμπαινα.
0: Στούμε εδώ τα παιδιά που βλέπω ότι έχουν εξοπλιστεί και με καφέ που...
2: Καλή σας ημέρα. Χαιρετάω την νεολαία όλης της Ελλάδος. Νεολαίρες.
0: Πού πηγαίνουν, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πάρω.
3: Πάρω, πάμε.
4: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Έτοιμος είσαι.
1: Κάφω, εγώ κι αν είμαι έτοιμος.
2: Σιγά μη συγκαείς.
0: Πες μας.
1: Είμαστε 3 χρόνια γι' αυτό, το περιμένω πως και πως.
5: Το παιδί, ένα βλήμα.
0: Δηλαδή, τι προετοιμασία έχουμε κάνει 3 χρόνια.
1: Τίποτα, απλά σκεφτόμαστε τα πόδια κουμπές.
6: Μια μάζα πέτρας βλακίας έτσι είμαστε, δεν μπορεί να σου κάνει κανένας τίποτα.
0: Τι θέλεις από τις διακοπές?
1: Τίποτα, λέει μαλακίες, όχι.
5: Άντε γέρας είμαστε.
1: Δεν πει, έχει κοιμηθεί τώρα. Είναι
7: και
1: όρεξη, είναι ξεκούραστος. Ναι, ναι, μου φύγε, sorry.
6: Λάθος. Ζητώ συγγνώμη.
0: Εσύ τι θέλεις από τις διακοπές τώρα? Ποιο είναι το πρόγραμμα?
1: Πάω να κάνω τα μεγαλύτερα χαϊλίκια που έχω κάνει στη ζωή μου.
8: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
0: Τι εννοούμε χαϊλίκια δηλαδή?
1: Χαϊλίκια, πάω, θα τα κάψω όλα. Ό,τι λεφτά έχω πάνω μου θα τα κάψω.
6: Κοίτα πώς είσαι. Μπορείς να χάσεις. Όχι, γιατί είσαι ηλίθιος. Για αυτό το λόγο.
1: Όλα, δεν αμείνει τίποτα.
9: Δεν την κλείνω την πόζα.
0: Κορίτσια, ποτά, όλα.
1: Εννοείται, όλα μέσα.
5: Όλα μέσα.
1: Όλα.
0: Τι σχέση να υποθέσεις?
1: Όχι, ελεύθερος.
6: Δεν το περίμενα κανένα, η αλήθεια είναι αυτή.
7: Πάει για να βρει σχέση.
1: Εξαφανίζομαι τώρα γιατί πάω να πιάσω θέση.
10: Βλέπεις για σχεσάκια.
0: Πάει να πιάσει θέση.
11: Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για το μαγαζί.
10: Χαϊλίκια θα κάνει, ε.
7: Ό,τι λεφτά έχει να τα ξοδέψει.
10: Να το λες και εσύ αυτό. Πάω διακοπές για χαϊλίκια.
7: Ό,τι λεφτά έχω θα τα κάψω.
9: Θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας.
1: Πάω να κάνω τα μεγαλύτερα χαϊλίκια που έχω κάνει στη ζωή μου.
12: Έτσι, Κυριλέ.
13: Αυτό.
12: Πώς το λες, Βασίλη?
14: Πανολεθριά.
12: Κώστα.
15: Ντροπή.
12: Ηλία.
16: Έσχος.
12: Κωνσταντίνε.
17: Όνειδος.
12: Δήμητρα.
18: Αποτυχία.
12: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
5: Ξυπνήστε!
19: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
5: Το είπε και το έκανε ο Πιτσιρικάς εκεί. Θα τα κάψω όλα, θα κάψω όλα. Ό,τι έχω θα τα κάψω, ό,τι τα πάντα. Και η Πάρος καίγεται τώρα. Δεύτερη μέρα που μένεται η πυρκαγιά στην Πάρο και έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 οικισμοί. Το 112 έχει λαλήσει. Παρά τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν κατάφεραν να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Σηκώθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας 5 ελικόπτερα, με το ένα να έχει συντονιστικό ρόλο και 2 αεροσκάφη, προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν το πυρηνικό μέτωπο. Καλημερούδια. Καλημέρες, Τεταρτίτσα. Τι έγινε ρε παιδιά? Καλημέρα Τάκη Γιακόπουλε, καλημέρα. Είδες ο φίλος μας, είδες? Είδες ωραία πράγματα ο φίλος μας. Έτσι, το βράδυ φουρνίζει και ασχολείται με τα αστέρια. Αυτό είναι ρε παιδί μου. Ευτυχία μεγάλη. Καλημέρα Πασοκτζή. Καλημέρα Κωστάκη. Λοιπόν, με καφέ από το φουρνάρικο 45670, πάρτε τηλέφωνο, παραγγείλετε και εσείς το δικό σας. Λέω ότι τραβάει ρεξίες από τον φοβερό μπουφέ του. Τα φρεσκότατα, finger snacks, σφολιάτες, πίτες ταψιού, χαρτοποιήματα αργότερα, ξέρω, σαντουιτσάκια, μπριοσάκια και τα αρέστα. Το ψωμί της ημέρας, τα γλυκά του, τα παγωτά του. Τα περάστε από εκεί να τα πάρετε γιατί θα λιώσουν μέχρι να φτάσουν. Πάμε πρώτη βόλτα και επιστρέφω.
20: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
21: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
20: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
21: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
20: Και για δόσεις ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
13: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
21: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
15: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
16: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
17: 26 950 25 798.
21: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
18: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
21: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
22: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
23: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
24: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
23: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
24: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
25: Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
26: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
27: Στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο της πολιτικής προστασίας της Πάρου. Κύριε Γιουρζίδη, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
28: Καλημέρα. Είναι αναζωπηρώσεις έχουμε.
27: Mm-hmm. Το μέτωπο σε ποια περιοχή κινείται τώρα?
28: Στην περιοχή Τρυπητής Φάραγκα.
29: Εκεί,
28: μετά την Ακεριά.
29: Μάλιστα. Εκεί απειλούνται σπίτια, είναι κατοικημένες περιοχές?
28: Ναι, είναι αεροκατοικημένη περιοχή, αλλά έχουν καεί δύο κατοικίες από ό,τι με πληροφόρησε τώρα η πυροσβεστική. Τα υπόλοιπα είναι σε τιμότητα οι πυροσβέστες και έχουν σώσει αρκετά σπίτια.
29: Άρα έχουν κενωθεί εκεί τα σπίτια.
27: Πόσος κόσμος χρειάστηκε να φύγει, αντιδημαρχέ?
28: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή το νούμερο ακριβώς.
27: Αλλά,
28: γιατί είναι και εξοχή κατοικία, δεν είναι πάντοτε γεμάτα.
27: Σωστό. Σωστό. Ο κόσμος είναι ανήσυχος τώρα και στην Πάρο, πώς είναι η κατάσταση?
28: Εντάξει, η κατάσταση έχει περιοριστεί, μπορώ να πω.
27: Mm-hmm.
28: Αλλά η φωτιά συνεχίζει και υπάρχει δυνατός άνεμος.
29: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα αέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
28: Όχι. Αυσύνθηκε και δύο ελικόπτερα,
27: mm-hmm,
28: και δύο καναντέρ που μόλις ήρθανε.
27: Ωραία.
28: Επιχειρούν.
29: Μάλιστα.
27: Θα ενισχυθούν οι δυνάμεις?
28: Δεν ξέρω. Έχουν έρθει 8 πυροσβεστικά από Αθήνα. Τα άλλα 10 έχουν έρθει από τα νησιά γύρω-γύρω. Τόσος κόσμος έχει πυροσβέστες.
27: Σας ακούω αισιόδοξο πάντως ότι θα πάει καλά από εδώ και πέρα, έτσι?
28: Ναι, γιατί έχει φτάσει η θάλασσα πλέον.
27: Mm-hmm.
28: Και δεν έχει να προχωρήσει καμπάλου.
27: Δεν έχει να πάει καμπάλου. Ωραία.
28: Ο άνεμος είναι που μας φοβίζει, γιατί φρεσκάρει συνέχεια και... μπορεί... θα λύσει προβλήματα.
27: Κατάλαβα, μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση και να έχουμε άλλα. Μάλιστα, καλή δύναμη. Ευχόμαστε εκεί στην περιοχή να είστε καλά.
0: Μας υποχρέωσες.
1: Mais c'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lis tout.
5: Όταν φτάσει η θάλασσα η φωτιά, τι άλλο να κάψει ρε παιδιά, sorry κιόλας.
1: Seulement trois jours.
5: Sorry κιόλας.
1: Et c'est pour ça que je le.
5: Καλημέρα, Bobby. Morning, good morning.
1: Promets que depuis aujourd'hui il va être très populaire en France. Vous voyez.
5: Πού λέει ο Ιγκλέσιας, ο Φρανσέ.
1: La mer.
5: La mer.
1: Qu'on voit danser.
5: À danser.
1: Des langues.
5: Des langues.

Aïe. Bonjour, ta sauce. Bonjour, au sud. Καλημέρα στον Νότο. Πες κάτι ευχάριστο, λέει. Πες κάτι χαρούμενο, κάτι όμορφο. Μην τραγουδάς γαλλικά. Θα πάω στην Αλβανία, στο λέω. Καλημέρα, καλημέρα, Τάσο. Με πουκουά, Τάσο.

Γείτονα στο Αιγαίο είναι μια κατάσταση δύσκολη, έτσι, άμα φυσάει. Όπου και να μένετε, μια φωτιά, μια πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, τώρα άξιγε πάρος. Δεν είναι για κανένα ιδιαίτερα, έτσι, πράσινο νησί, δηλαδή με έντονη βλάστηση. Αλλά πυρκαγιά, ό,τι βρει στο πέρασμά της, ανεξαρτήτως ύψους, ανεξαρτήτως είδους βλάστησης, με έναν αέρα αιγαιοπελαγίτικο, δεν τη σταματάς εύκολα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα πέσει η ένταση του ανέμου, που είναι μάλλον χλωμούλη, και μαζί με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων θα καταφέρουν να ελέγξουν το πυρηνό μέτωπο και να το περιορίσουν. Τι λες μωρέ τώρα κι εσύ, ο πρωί πρωί, τι λες εσύ τώρα. Ήταν live η χωράφηση του Λαμέρ. Όταν ο Πούλιο ήταν μικρότερος από μένα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Διαβάζω εδώ ότι υπάρχει αβεβαιότητα, λέει, για τον Αύγουστο. Διαβάζω ρεπορτάζ εδώ στον τοπικό τύπο για τον τουρισμό, με έντονες διακυμάνσεις η πορεία της σεζόν. Οι προσφορές έσωσαν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω αν τον έσωσαν. Από την καταστροφή μπορεί να γλίτωσαν. Με τις προσφορές αρκετοί. Αλλά αν σώθηκε ο Ιούλιος, δεν θα έλεγα ότι σώθηκε ο Ιούλιος. Τα δικά μου τα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ του δρόμου, το δικό μου, το καθημερινό. Αλλά συμπεράσματα βγάζει, αλλά αποτελέσματα. Θα τα δούμε κι αυτά.

0: Διασκευούλα. A different corner του George Michael. Έτσι, από διαφορετική γωνία πρέπει να τα κοιτάς τα πράγματα. Νόμι Ρίζα. Λοιπόν, από τις 3 Αυγούστου έχουμε αλλαγές όσον αφορά τις ταυτότητες. Όσοι δεν έχετε αλλάξει ακόμη ταυτότητα, έχετε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Από την προσεχή Δευτέρα όμως πάβουν να ισχύουν οι μπλε πλαστικοποιημένες ταυτότητες παλαιού τύπου για ταξίδια στο εξωτερικό. Προσέξτε το αυτό, έτσι. Θα μου πεις, έχετε και το διαβατήριο για τα ταξίδια Klein Mine, ας πούμε. Ακόμα και εντός ζώνης Σέγγεν δεν θα περνάει η μπλε πλαστικοποιημένη ταυτότητα. Ούτως ή άλλως εκτός ζώνης Σέγγεν, εδώ να πω στο φίλο που έγραψε το άρθρο, δεν περνάς με ταυτότητα. Θες διαβατήριο και μόνο. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο εντός ζώνης Σέγγεν και όχι με την παλιά ταυτότητα. Ωστόσο, έχει δοθεί παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 για τη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπει ότι οι παλαιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Δηλαδή σε ένα κέπρε, παιδί μου, πας με την παλιά ταυτότητα μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη, κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό σημαίνει ότι για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά, λοιπόν, οι μπλε ταυτότητες. Μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση νέων ταυτοτήτων? Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία. Πάντως το έκανα και εγώ πριν από ένα μήνα. Μέσα σε 7 μέρες είχα την νέα μου ταυτότητα. Πολύ με ραντεβουδάκι στο αστυνομικό τμήμα. Ηλεκτρονικά το έπισα το ραντεβού. Μου ερχόταν μήνυμα, για να μην το ξεχάσω. Μου ήρθε ένα μήνυμα την προηγούμενη μέρα με email. Όπως επίσης μου ήρθε μήνυμα και όταν η ταυτότητα ήταν έτοιμη, δηλαδή στο 7ήμερο περίπου. Τα εξοδάκια ήταν γύρω στα 10 ευρώ και 50 λεπτά ένα χαρτόσημο, ας πούμε, της ελληνικής αστυνομίας. Οι πολύτεκνοι θα πληρώσετε μειωμένο παράβολο στα 5 ευρώ. Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας, ξέρω, όπου έχεις δηλώσει την παλιά σου ταυτότητα, να πας να ενημερώσεις το τραπεζικό ίδρυμα ή οπουδήποτε αλλού απαιτείται. Γίνεται οτοματίκαλη η διαδικασία. Οτοματίκαλη. Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα αρχίζουν και δουλεύουν επιτέλους. Λίγα μεν, με αργό ρυθμό, αλλά δουλεύουν. Παλιά έχανες την ταυτότητά σου, έβγαζες καινούργια, έπρεπε να πας να περάσεις από 17 γραφεία να ενημερώσεις ότι άλλαξε ταυτότητα. Να σου περάσουν τον καινούριο αριθμό για να μην έχεις πρόβλημα στις συναλλαγές σου το επόμενο διάστημα. Πάει, τελείωσε αυτό.
1: Έχει γίνει άπειρος δώρος τώρα με τις νέες ταυτότητες. Αν θα έχουν τσιπάκια μέσα, αν θα έχει του διαβόλου. Ο καθένας παιδί μου έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Κανένας δεν έχει σκεφτεί κάτι. Ότι οι νέες ταυτότητες είναι ευκαιρία του ελληνισμού να ξεφύγουμε από αυτή την παλιά μάστιγα με τις φωτογραφίες τις παλιές. Αυτό που μας βάζανε κάτι φωτογραφίες. Λες και ήμασταν τρομοκράτες. Λες και έχει πιάσει ο άντρας σου στα πράσα, ρε. Εγώ είμαι που είμαι χαλιά. Εκεί είμαι ακόμα πιο χαλιά. Έδειχναν τη φωτογραφία μου στο αεροδρόμιο και φοβόμουν να με συλλάβουν. Σαν το χοντρό, ξέρω εγώ του Μπιν Λάντεν ήμουν. Ένα άλλο πράγμα. Η ηλικία δεν πρέπει να αναγράφεται πάνω στις νέες ταυτότητες. Από τη στιγμή που έχει τσιπάκι, αν θες να μάθεις πόσο χρόνο είμαι, παίρνα τη στο μηχάνημά σου. Καναρίτη. Τι. Αυτό που πήγαινα στον αεροδρόμιο σε μια δίπλα πρίσια και λέγανε ετών.
2: 84 κινητή.
1: Α, μάλιστα, ο κ. Λαμπρόπουλο, 40 χρονών. Εγώ ρε φίλε και τον σου πω. Α, ο Μανώλης, τον έχει 3 εκατοστά. Η Μαρία με τα μικρά βυζιά. Η Αντωνία που τη χωρίζει άντρα. Θα λέμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να ακούγεται δημόσια ηλικία μου. Το μόνο που πρέπει να μείνει ίδιο στι ταυτότητε καινούργιε είναι αυτό με το ύψο.
3: Τι λε, ρε, γιατί να μείνει το ύψο.
1: Γιατί πάντα όταν πηγαίναμε στην αστυνομία σε μέτρα και σου λέγε 1,75. Γράψε 90.
3: Εμένα το λε
1: σε όλου.
3: 1,63.
1: Και είσαι.

Του βάλα και άλλα γαλλικά τραγούδια, Τάσο Τζίμι, για να σκάσεις. Να κλείσεις το εισιτηριάκι σου για Αλβανία. Πας διακοπές. Σου χρειάζονται διακοπές, Τάσο, σου χρειάζονται πάντως. Να ηρεμήσεις λίγο, ρε παιδί μου. Να φτιάξεις λίγο η ψυχολογία σου. Να σταματήσεις αυτή η γκρίνια επιτέλους. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά, στους φίλους μας, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα Βαγγέλη και Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα και ψηλά, στα βουνά, στο Δίκορφο. Σπύρο Φαράε, καλημέρα. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι λίγο πιο έτσι ήπιο σήμερα. Με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις ψηλές τιμές της. Δηλαδή χθες, παιδί μου, ήταν ξέρω κανένα 36 και το είχαμε το μεσημέρι. Μην φανταστείτε τρομερά πράγματα, βέβαια, γύρω στους 34 με 35 σήμερα. Άνεμη νοτιοανατολική 3 έως 4, αυτό είναι που θα μας κάψει. Αλλά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 έως 5. Άλλο ένα γαλλικό μέχρι τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Καλημέρα ρε Γκίνα μου, καλημέρα. Σ' αρέσουν εσένα τα γαλλικά τραγούδια, το ξέρω.

Μαζί μας και το Welcome Store, βέβαια, όπως τα τελευταία χρόνια, ένας από τους βασικούς χορηγούς αυτού του ραδιοφωνικού σοου. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store, τώρα στις εκτόσεις ακόμα πιο χαμηλές. Άτοκες δόσεις 4 αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, πολλές περισσότερες χωρίς κάρτα.

Και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ, λαδολέμονο 33-409. Και με μαγειρευτά πλέον τα μεσημέρια. Ρωτήστε τι μαγειρεύει σήμερα το λαδολέμονο 2695-033-409.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
15: Στάκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης.
16: Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
17: Ωρε τι έχει να γίνει! Θα κλάψουνε μανούλες με την Νοβάρτης, πιστεύω.
18: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
19: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
16: Λοιπόν, Υπουργέ μου, αυτό που μονοπολεί τις δικές σας συνεδεύξεις το τελευταίο διάστημα, τον κύριο Σαλμά, ο οποίος καταγγέλει που ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Και διαρρέει και διάφορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει, θέλοντας να δείξει ότι εσείς είχατε υπόγειες διαδρομές με το σύστημα Νοβάρτης και με το Φρουζή.
21: Ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό.
16: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
21: Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
18: Αυτό που καταγγέλλεται ότι εσείς πήρατε το Φρουζί και του ζητήσατε
19: αυτό
18: να δώσει σε συγκεκριμένο site
19: είναι
18: 2.000 ευρώ.
19: Αλήθεια.
18: Ισχύει.
19: Αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια.
22: Το γράφουμε όλο αυτό.
19: Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ αν του ξέρει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια.
16: Άρα αυτό έγινε.
19: Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
23: Μεγάλο λαμόγιο.
18: Για ποιο λόγο το κάνατε?
24: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
18: Γιατί?
19: Γιατί ήταν φίλοι μου.
18: Τι είπατε?
19: Γιατί ήταν φίλοι μου.
24: Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στη τηλεόραση, σωστά?
19: Γιατί ήταν φίλοι μου.
25: Είναι φίλος.
26: What is this? A crossover episode?
16: Είναι κανονικό αυτό?
18: Αυτό γίνεται.
16: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
19: είναι
16: και να
19: πάρει. Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό.
27: Full to full.
19: Δηλαδή τώρα εσείς η κυρία Καραμίτρου.
16: Ναι.
19: Έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open.
28: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
19: Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά, κυρία Καραμίτρου, που ακούσατε ότι μπορεί κάποιο δημοσιογράφο με ένα site να έχει πάρει ένα πολιτικό και έχει πιάσει κάποια μονομία από την
29: Ελλάδα. Αυτή τη φορά που έκανα τα κριτήρια μου όλα.
18: Μάλλον πια σύννεφο.
16: Η BIP πήγε σύννεφο.
19: Ναι, οι βουλευτέ μιλάμε στα τηλέφωνα. Ναι, οι συμβολεί μα ζητάνε πάρα πολλέ χάρε. Ναι, παρεμβαίνουμε που μπορούμε να του βοηθήσουμε. Ναι, αυτό θα καθήκατο του βουλευτού. Ναι, το κάνουμε συνέχεια και σταματήστε να λέτε στον κόμμα υποκρισίε.
30: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 μπαίνει ήδη σε εφαρμογή. Με τη χώρα πανέτοιμη να το υλοποιήσει.
31: Ξυπνήστε!
32: Καλημέρα σας.
33: Ας το διάολο, πρωί.
34: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
35: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
34: Χαίρετε, παιδες.
36: Νάντι και του Μπουμπούκου. Νάντι και του Μπουμπούκου. Η Ευγενία. Εντάξει, δηλαδή 2.000 τώρα τι είναι μπροστά σε τόσα εκατομμύρια που έχουν φαγωθεί. 2.000 σε μια φίλη για την καμπάνια της Νοβάρτης. Bonjour, encore une fois. Καλημέρα. Παρασύρθηκα λίγο με τα πολλά γαλλικά τραγούδια που παίξαν την πρώτη ώρα.

Aretha. I say a little prayer. Πειραγμένα, ωραία, ωραία, πειραγμένο. Ωραία, πειραγμένο και αυτό. Πάμε να δούμε άλλες ειδησούλες.

George Ezra, αγαπημένος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την Gen Z, Generation Z, τη νέα γενιά.

It's Lucky, ένας από τους πιο ρυψοκίνδυνους επενδυτές της Gen Z, που σήμερα έχει δική του επιχείρηση συναλλαγών. Λέει ότι όσο πιο ακριβή είναι η ζωή, τόσο πιο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους. Η συγκεκριμένη γενιά δεν λειτουργεί όπως οι γονείς της. Και δεν είναι ο It's Lucky ο μόνος, μπορεί να είναι και λίγο Lucky αυτός, να το έχει τόνο που λένε. Για τη γενιά που το πρόβλημα στέγασης είναι κυρίως πρόβλημα έλλειψης χρημάτων, ο πληθωρισμός τρέχει και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να ακυρώσει θέσεις εργασίας. Η διέξοδος, μία διέξοδος μάλλον, είναι ο τζόγος. Είτε αυτός αφορά στοιχηματισμό για αθλητικούς αγώνες, είτε μετοχές είτε υψηλού ρίσκου επενδύσεις, οι οποίες όμως αν σου βγουν αποδίδουν πολλαπλάσια από τις προσεκτικές ασφαλείς επενδύσεις. Άλλωστε, πια εξαιτίας του διαδικτύου, η διαφορά ανάμεσα στον τζόγο και την επένδυση είναι λιγάκι θολή, έτσι. Γιατί ο Is Lucky, για παράδειγμα, άνοιξε τον πρώτο λογαριασμό σε χρηματιστηριακή στο όνομα της μητέρας του σε ηλικία 16 ετών. Και μέσα στην πανδημία κατάφερε να χτίσει μια μικρή περιουσία. Εκμεταλλεύτηκε την άνοδο μετοχών. Μίμη και έπαιξε, έχασε, διάβασε. Παρακολούθησε βίντεο στο YouTube και τελικά τα κατάφερε. Παλιότερα, λέει, μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι μόνο με ένα υψηλό ή μεσαίο ή έως υψηλό, μεσαίο ή έως υψηλό εισόδημα. Σήμερα δεν γίνεται αυτό και νομίζω ότι καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να το συνειδητοποιούν το συγκεκριμένο, τότε πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι τα μέσα για να αυξήσω την καθημερινή μου περιουσία, λέει ο It's Lucky.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον το μερίδιο όγκου μετοχών των ιδιωτών επενδυτών έχει διπλασιαστεί, αλλά κυρίως αφορούν βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, όπου τα στοιχήματα φαίνονται φθηνά, αλλά είναι πολύ πιο ασταθή. Τα κρυπτονομίσματα επίσης έχουν φανατικούς οπαδούς, παρά τις επιβεβαιωμένες απάτες, και βέβαια ανθούν και τα αθλητικά στοιχήματα. Κάποιος μπορεί να στοιχηματίσει ακόμη και σε πιο χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του, ή πόσα tweets θα κάνει ο Elon Musk κάθε εβδομάδα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παιχνιδοποίηση του trading έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς ο Λάκη και άλλοι σαν αυτόν δεν βλέπουν κάτι κακό σε αυτό το είδος ζώου. Πιστεύουν ότι τα πιο επικίνδυνα στοιχήματα είναι μια ορθολογική απάντηση στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Διότι η ανισότητα πλούτου επιδεινώνεται, το όνειρο της ιδιοκτησίας κατοικίας είναι όλο και πιο απρόσιτο και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αντικαταστήσει πολλές θέσεις εργασίας υψηλού εισοδήματος. Και έτσι η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι αρκετή για τη συγκεκριμένη γενιά. Ούτε καν το 11% που αποδίδει ετησίως ο δείκτης S&P 500. Αυτές οι αποδόσεις δεν είναι τίποτα για κάποιον που ξεκινάει από το 0. Και όπως λέει και ο Λάκη, μια απόδοση 10% θα είναι λίγο καλύτερη με υψηλότερο κεφάλαιο για να ξεκινήσω. Αλλά για αυτό που προσπαθώ να κάνω τους οικονομικούς μου στόχους, έπρεπε να δω πολύ υψηλότερες αποδόσεις από αυτό. Έπρεπε να πάει δηλαδή σε, να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα.

0: Και πάμε τώρα σε 8 πράγματα που δεν αντέχει από τη γενιά X και τους baby boomers, η συγκεκριμένη γενιά που... απλά καθημερινά πράγματα μέχρι πεπιθήσεις. Επειδή κάθε γενιά μεγαλώνει με διαφορετικά ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα, αυτά είναι που προκαλούν άλλωστε και το λεγόμενο χάσμα γενεών, το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι ένα πανανθρώπινο και διαχρονικό φαινόμενο. Το χάσμα των γενεών, ωστόσο, έγινε πολύ πιο ευδιάκριτο τη δεκαετία του 60. Κυρίως γιατί σε αυτή τη δεκαετία πραγματοποιήθηκαν οι επαναστατικές αλλαγές που αναμόρφωσαν τις αντιλήψεις του δυτικού κόσμου σχετικά με τον πόλεμο, το σεξ, τη θρησκεία και τα πολιτικά δικαιώματα. Η κοινωνική αναταραχή της δεκαετίας του 60 πυροδοτήθηκε και τροφοδοτήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τους νέους. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν άνω των 30, ήταν το σύνθημα της χίπικης αντικουλτούρας. Αντιπροσώπευε ένα σαφές σημάδι ότι είχε σχηματιστεί ένα σοβαρό ιδεολογικό ρήγμα μεταξύ των παιδιών της γενιάς των baby boomers και των γονιών τους της εποχής της μεγάλης ύφεσης. Λοιπόν, πάμε στα 8 πράγματα τα οποία έχουν έτσι εντοπίσει ερευνητές που ασχολούνται με τα χάσματα γενεών. Πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν άγχος για το τηλέφωνο, το οποίο τους κάνει να μην θέλουν να απαντούν καθόλου στις κλήσεις, αλλά να τις αφήνουν να πηγαίνουν στον τηλεφωνητή και να απαντούν αργότερα με ένα μήνυμα. Δεν πρόκειται μόνο για ευκολία, αλλά και για άνεση. Πολλοί αισθάνονται πίεση να αποδείξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες ή να ξεπεράσουν το άγχος σε συζητήσεις με μεγαλύτερες γενιές. Αν οι νέοι της Generation X και οι boomers περνούν από το σπίτι τους απροειδοποίητα ή τηλεφωνούν χωρίς να στείλουν πρώτα μήνυμα, είναι το χειρότερό τους. Πρέπει να προετοιμαστούν ή να σκεφτούν το κοινωνικό σενάριο, αλλιώς θα νιώσουν αμήχανα και άβολα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Πρέπει να παίρνεις τηλέφωνο πριν για να περάσεις να δεις το παιδί σου. Έτσι. Λοιπόν, η εταιρική αφοσίωση. Πάμε στο δεύτερο. Φαίνεται πολύ διαφορετική στις παλιότερες γενιές από ό,τι στη γενιά Z. Για τους boomers σημαίνει ανάβαση στην εταιρική σκάλα και παραμονή στο ίδιο γραφείο. Για την γενιά X σημαίνει συνέπεια. Αλλά για τη σημερινή γενιά αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στην πραγματικότητα ανησυχούν πολύ περισσότερο για τη δική τους ευημερία και το σκοπό, ακόμη και για την αφοσίωση στην καριέρα τους. Αλλάζουν συνεχώς δουλειές, οδηγούνται από προσωπικές αξίες και ανάγκες, χρειάζονται μια εταιρεία που πραγματικά νοιάζεται για αυτούς ή τουλάχιστον τους αντιμετωπίζει σαν αληθινό άνθρωπο αντί για απλό εργαζόμενο. Τρίτον, η πίστη ότι οι νέοι πρέπει να πληρώνουν τα χρέη τους. Πολλοί ηλικιωμένοι πιστεύουν ότι επειδή αγωνίστηκαν και υπέφεραν για να φτάσουν εκεί που βρίσκονται, οι νεότερες γενιές πρέπει να κάνουν το ίδιο. Θέλουν οι άνθρωποι να πληρώνουν τα χρέη τους, ακόμα και όταν υπάρχουν ευκολότεροι, πιο ειρηνικοί τρόποι για να επιτύχουν το ίδιο είδος επιτυχίας. Για πολλούς της νέας γενιάς, που όχι μόνο θέλουν μια καλύτερη ζωή, αλλά νοιάζονται για διαφορετικά πράγματα, αυτή η νοοτροπία τους τρελαίνει. Δεν πρόκειται να θεωρούν την εξάντληση ως έμβλημα τιμής, ούτε να διακινδυνεύουν τον προσωπικό τους χρόνο για μια εταιρική εταιρεία, και έχουν κουραστεί να νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας επειδή δεν θα το κάνουν. Τέταρτο, τόσοι πολλοί boomers και Generation X μεγάλωσαν σε σπίτια όπου η οικοδόμηση ανθεκτικότητας και μιας ισχυρής εργασιακής ηθικής περιστρεφόταν γύρω από τη θυσία. Αν μπορούσες να ξεπεράσεις τον αγώνα, αυτό έλεγε κάτι για το χαρακτήρα σου, ακόμα και αν υπήρχαν τρόποι να ζήσεις μια ευκολότερη ζωή ή να θέσεις τα όρια σου. Η νέα γενιά, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας, δεν αντέχει να είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις ίδιες προσδοκίες. Εκτιμά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θέλει να κάνει μόνο αυτό για το οποίο αμείβεται. Ενώ η Generation X και οι συνάδελφοί της, οι οποίοι είναι οι boomers, εργάζονται υπερβολικά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα το υπερήφανο στο να εξαντλείς τον εαυτό σου και να βάζεις την ευημερία σου σε κίνδυνο για τη δουλειά ή για μια εταιρεία που δεν νοιάζεται για σένα. Παρόλο που οι περισσότεροι ηλικιωμένοι δεν γράφουν επιταγές στον ίδιο βαθμό σήμερα όπως συνέβαινε νωρίτερα στη ζωή τους, εξακολουθούν να έχουν τη συνήθεια να ελέγχουν τους λογαριασμούς και να εξισορροπούν τα έξοδα. Από την άλλη πλευρά, η αποφυγή των οικονομικών είναι μια τάση μεταξύ της νέας γενιάς, η οποία απεχθάνεται να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα των καταναλωτικών της συνήθειών ή των οικονομικών της προβλημάτων. Ο τρόπος ζωής της φαίνεται διαφορετικός, όχι μόνο λόγω του πόσα βγάζει, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο τα ξοδεύει και τα διαχειρίζεται. Έκτον, είτε πρόκειται για την αποθήκευση των φόρων τους σε χαρτί, σε ένα ντουλάπι αρχιοθέτησης που δεν ανοίγουν ποτέ, είτε για την εκτύπωση οδηγιών σε ένα μακρύ οδικό ταξίδι για κάθε ενδεχόμενο, τόσοι πολλοί της Generation X και Boomers έχουν συνηθίσει να εκτυπώνουν τα πάντα. Κάτι καθησυχαστικό είναι να έχουν ένα φυσικό αντίγραφο οτιδήποτε μπορεί να χρειαστούν, ακόμα και αν μπορούν να το αναζητήσουν στο τηλέφωνό τους. Είναι κάτι που ενοχλεί τα παιδιά της νέας γενιάς, επειδή δημιουργεί ακαταστασία και καταλαμβάνει χώρο και επειδή γνωρίζουν πόσο ευκολότερη θα ήταν η ζωή των γονιών τους αν μπορούσαν να ξεπεράσουν τη δυσπιστία τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εντάξει, εγώ δεν το κάνω αυτό δηλαδή. Έχω σταματήσει να εκτυπώνω εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι λίγο υπερβολή τώρα, τη σήμερον ημέρα, να φεύγεις ταξίδι και να έχεις εκτυπώσει όλο το itinerary. Στο, έτσι, σε α4. Δεν λαθούμε κιόλας. Το άλλο είναι τα pins. Τα pins, οι κωδικοί. Οι νεότεροι δεν μεγάλωσαν με τεράστια δυσπιστία απέναντι στο διαδίκτυο ή στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, κάτι που αποτελεί μέρος του λόγου για τον οποίο τόσοι πολλοί έχουν αμφιλεγόμενες αναμνήσεις από τις πλατφόρμες και τους ιστότοπους. Συνεχίζω μετά το break.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Ξυπνήστε!
10: Καλημέρα σας.
11: Ας το διάολο, πρωί.
12: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Καζαμπλάνκα, καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα. Άσε μας λέει Στάθη μου που δεν εκτυπώνεις. Και αν σου σβήσεις το κινητό τι θα κάνεις? Γιατί να μου σβήσεις το κινητό, Αναστασία μου, γιατί? Γιατί δεν το έβαλες να φορτίσει? Σου σβήνει το κινητό. Δεν έχεις πρόγραμμα με τη φόρτιση του κινητού σου. Ξεχνιέσαι. Το αφήνεις και όλη την ώρα σκρολάρεις, σκρολάρεις, σκρολάρεις. Σου τρώει την μπαταρία, δεν το έχεις καταλάβει. Έτσι. Και κάποια στιγμή θα σου σβήσει το κινητό. Τι θα κάνει? Πού να σου σβήσει το κινητό? Εγώ λέει εκτυπώνω. Και μάλιστα σημειώνει και πάνω στο εκτυπωμένο. Καλά, εντάξει, αυτό το έχεις πάρει από τη δουλειά. Είναι η δουλειά σου τέτοια. Εκεί που δουλεύεις. Έτσι. Όλοι εσείς εκεί. Όλες και όλοι. Έχετε ακόμα πολύ γράψιμο στις τράπεζες και αυτά. Βέβαια. Είναι από συνήθεια αυτό. Είναι και έτσι. Είναι για τις μηχανικά γίνεται. Δεν μπορείς να το αποβάλεις αυτό. Πολλά χρόνια στο γραφείο. Εκτυπώνεις, γράφεις πάνω στα χαρτιά. Το ίδιο θα κάνεις και στο ταξίδι σου. Το ίδιο θα κάνεις για το σούπερ μάρκετ. Όχι φίλε μου, να πας στα notes. Φιλενάδα μου, να πας στα notes. Έχεις notes, εφαρμογή πάνω στο κινητό σου. Εγώ κάθε φορά που φεύγω ταξίδι,

Λοιπόν, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 εξακολουθούν να χρησιμοποιούν, λέει, τα αναλογικά χόμπι που χρησιμοποιούσαν παλιά. Εσύ είσαι πιο νέα όμως, ρε παιδί μου, δεν θα έπρεπε. Είσαι πιο νέα εσύ, δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν που έχουμε γεννηθεί και σε αυτές τις δεκαετίες, δεν λέμε τώρα, να πούμε σε ποια δεκαετία τώρα. Εντάξει, εγώ δεν το κρύβω, δεν την κρύβω την ηλικία μου. Βλέπω εδώ φίλους, ας πούμε, παλιούς μου συμμαθητές και μικρότερους από μένα. Στο Facebook έχουν βγάλει το έτος γέννησης. Το έχουν βγάλει. Έχουν βάλει μόνο την ημερομηνία να τους θυμίζει τα γενέθλια. Στους φίλους να θυμίζει τα γενέθλια, να παίρνουν τις ευχές. Μέσα από τα social. Λοιπόν, εμείς λοιπόν που γεννηθήκαμε έτσι δεκαετία 60, δεκαετία, εσείς που γεννηθήκατε δεκαετία 70 και οι άλλοι που γεννηθήκατε δεκαετία 80, Αναστασία, εξακολουθούν λοιπόν να χρησιμοποιείτε, εξακολουθείτε τα αναλογικά χόμπι και γράφετε τους κωδικούς πρόσβασης σε χαρτί αντί να τους αποθηκεύετε στον υπολογιστή ή μέσω μιας ασφαλούς εφαρμογής. Γιατί είναι αυτό που ξέρετε. Ακόμα και αν αυτό συμβαίνει με απογοήτευση των παιδιών σας, κάθε φορά που βλέπουν τα κουρελιασμένα χαρτιά με τους κωδικούς πρόσβασης. Τα βλέπεις, τα ακούς? Θέλω να είμαι από μια μεριά να βλέπω το γιο σου και την κόρη σου την ώρα που εσύ σημειώνεις πάνω στα εκτυπωμένα χαρτιά το πρόγραμμα της ημέρας, ξέρω εγώ, το πρόγραμμα του weekend, το πρόγραμμα στο ταξίδι σας. Άσε, δώσε, κάνε πίσω. Κάνε πίσω να αναλάβει νέα γενιά. Εγώ έχω την Αλίκη από 16 χρονών. Η Αλίκη βγάζει το πρόγραμμα για τις διακοπές, για το ταξίδι. Ούτως ή άλλως θα πας εκεί που θέλουν τα παιδιά. Δεν θα πας. Οπότε ποιος ο λόγος να κάτσεις να ασχοληθείς? Θα στα ακυρώσεις τα μισά. Θα στα ακυρώσεις τα μισά. Θα θες εσύ να πας σε ένα μουσείο? Ποιο μουσείο, ρε πατέρα? Ποιο μουσείο, ρε μάνα? Για μουσεία είμαστε τώρα. Κοντεύουμε να γίνουμε εμείς μουσεία. Λοιπόν, και είχα μείνει στο αυτό, στο γράψιμο κωδικών πρόσβασης σε χαρτί και το 8ο πράγμα που έτσι διακρίνει το χάσμα των γενεών είναι η χρήση μετρητών για τα πάντα. Οι περισσότερες παλαιότερες γενιές χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες, λέει, και μερικές φορές ακόμη και ψηφιακά πορτοφόλια, αλλά εξακολουθούν να βρίσκουν έναν τρόπο να χρησιμοποιούν μετρητά τακτικά στην καθημερινότητά τους. Εδώ είναι ενοχλητικό, ενώ λοιπόν αυτό είναι ενοχλητικό για τους νέους, ειδικά σε συνδυασμό με τη γοητεία του να χτυπούν τα τηλέφωνά τους για να πληρώσουν. Πινγκ. Ζωής και μερικές φορές ακόμη και ένα κόλπο για τον προϋπολογισμό. Όταν βγάζεις μόνο ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σε μετρητά για να ξοδέψεις, δεν μπορείς να πέσεις θύμα υπερβολικών δαπανών. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά μετά πας και ξαναβγάζεις. Αυτή είναι η νοοτροπία πίσω από πολλούς της γενιάς X και της γενιάς των boomers. Και αυτή την οικονομική συνήθεια οι νέοι δεν την αντέχουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως, όπου να είναι, θα δεις ότι το μετρητό θα γυρίσει πάλι. Και θα θριαμβεύσει. Βεβαίως. Γιατί γίνεται ένα κοκομπλόκο, έτσι. Και δεν μπορείς να βρεις λεφτά από πουθενά. Ρε, από πουθενά σου. Δεν πρέπει να έχεις λίγα μετρητά κάπου. Να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν δουλεύουν τα συστήματα. Έχει πέσει το σύστημα όλο. Δεν υπάρχει 4G, 5G, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έγιναν 2-3 τέτοια. Έγινε στην Ισπανία, δεν έγινε στη Σουηδία. Στη Σουηδία τώρα, αν τους ρωτήσεις, δεν θέλουν τις κάρτες. Ξαναγυρίζουν στα μετρητά. Σπύρο Φαραέ, καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, Σπύρο μου. Την άκουσε, λέει, την καλημέρα μου ο Σπύρος. Ήμουν, λέει, με το πινέλο στο χέρι. Πρωί-πρωί, ρε Σπύρο. Τη δροσούλα, Μερεμετάκια, μερεμετάκια. Καλημέρα εκεί, στα ψηλά βουνά.

Μπαγάς, Πασοκτζής, 1969, 3 Οκτωβρίου. Ωραία Μπαγάς, 3 Οκτωβρίου εσύ, ε. 3 Οκτωβρίου. Ένα μήνα διαφορά με τα γενέθλια του Πασόκ, ε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλημέρα Κρις. Καλημέρα. Έτοιμο το βλέπω, έτοιμο το βλέπω να φορτώσει. Έγινε, θα σε πάρω Λεβέντη μου, θα σε πάρω. Λοιπόν, αυτά με το χάσμα των γενεών όσον αφορά τα, έτσι, την καθημερινότητα και τα, τις μικρές, τις συνήθειες.

Καλημέρα στο Σπύρο και την Αλήσια. Καλημέρα παιδιά. Ακούνε σταθερά το ραδιοφωνικό μου σόου κάθε πρωί. Είναι από τους σιωπηρούς ακροατές, που είναι πολύ περισσότεροι από εσάς που στέλνετε ένα μήνυμα, την καλημέρα σας, ένα δικό σας σχόλιο. Τι θέλουμε όμως τη συμμετοχή σας, τι θέλουμε, μην το ξεχνάτε αυτό.

λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα εδώ, στα του τουρισμού. Τι διαβάζω σήμερα στο τοπικό τύπο. Εκτιμήσεις επιχειρηματιών του τουρισμού. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Λιβύη και καλός φίλος και Ανατολικής Ζακύνθου, συγγνώμη. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα σαν περιφερειάρχης. Ξενοδοχειακός περιφερειάρχης της Ανατολικής Ζακύνθου. Νίκο Γκλαβά, καλημέρα, καλημέρα. Η εκτίμησή του Νίκου του Γκλαβά είναι ότι η σεζόν κινείται με έντονες διακυμάνσεις και συγκράτηση από την πλευρά των επισκεπτών. Είναι μια σεζόν που εξελίσσεται με πολλές διακυμάνσεις, λέει. Είδαμε κάποια στιγμή ότι υπήρχε μια τάση αποκατάστασης της κανονικότητας. Δεν ξέρω που το είδες αυτό, Νίκο, αλλά εντάξει. Θα μου πεις όταν θα είμαστε... face to face. Λοιπόν, όταν υπήρξε, λέει, παγκόσμια ηρεμία όσον αφορά τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Πια για εκείνη τη βδομάδα, λες. Νίκο, εκείνη τη, εκείνη τη βδομάδα που... Εγώ πήγα και έβαλα βενζίνη χθες 2.06. Και ήταν η μέρα της προσφοράς που είδε, έτσι. Και η Shell προσφορά, λοιπόν. 2.06. Νομίζω, δεν θυμάμαι άλλη φορά πάνω από τα 2 ευρώ ή 98 σε επίπεδο προσφοράς. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Λοιπόν, υπήρξε, λέει, τότε μια διάθεση να γεμίσουν οι διαθέσιμες θέσεις στα αεροπλάνα και να μεγαλώσει ο αριθμός των επισκεπτών. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που χαρακτηρίζει τη φετινή σεζόν είναι η ενδόμηχη συγκράτηση των επισκεπτών στο να καταναλώνουν, να καταναλώσουν τα χρήματα που δεδομένα έχουν μαζί τους. Αυτό τώρα όμως πρέπει να εξετάσουμε. Πόσα είναι τα χρήματα που δεδομένα έχουν μαζί τους? Έρχονται, λέει, με εισόδημα, αλλά είναι επιφυλακτικοί στο να το σπαταλήσουν. Κάτσε ρε, τις τσέπες τους ψάχνεις? Μπαίνεις στα δωμάτια και τι κάνεις, ρε φίλε? Από πώς το εκτιμάς αυτό, δηλαδή, ότι ο άλλος έχει, ας πούμε, εισόδημα να χαλάσει τις διακοπές του? Αφού όλοι έχουν οικονομικό στρες, ρε Νικόλα, τι μου λες τώρα? Τους βλέπεις από την ιδιοτροπία που βγάζουν όλοι, τόση ιδιοτροπία φέτος. Τόση ιδιοτροπία, δηλαδή, δεν έχω ξανασυναντήσει. Το τι σου ζητάνε φέτος είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά τόση ιδιοτροπία. Όλο αυτό προέρχεται από το οικονομικό στρες, το οποίο τους έχει καταβάλει, επειδή και στη δική τους την αγορά αντιμετωπίζουν καθημερινά, έτσι, τα θέματα με την ακρίβεια κτλ. Βέβαια.

Δεν υπάρχει εισόδημα, δεν υπάρχει. Δεν φτάνουν τα λεφτά που έχουν στην τσέπη τους για να φορτίσουν την αγορά. Είναι και η αγορά πανάκριβη. Τώρα τι να λέμε. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα, μεταξύ κατρεγαρίων, ειλικρίνεια λένε. Έχουμε ξεφύγει εδώ στη Ζάκηθο λίγο, έτσι. Έχουμε ξεφύγει. Γενικώς έχουμε ξεφύγει.

Ο Γιώργος ο Μάργαρης, καλημέρα Γιώργο, πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ζακυθίων, βλέπει ότι, είδε μάλλον ότι ο Ιούλιος ήταν ένας δύσκολος μήνας. Δεν υπήρχε πληρότητα σε όλα τα καταλήμματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν και αρκετές προσφορές.

Και επίσης βλέπει ότι όλο περισσότεροι νέοι σε ηλικία τουρίστες προτιμούν τη Ζάκυνθο. Γεγονός που από ό,τι φαίνεται αποδεικνύει ότι προμοτάρεται το νησί για διασκέδαση και προσφέρεται γι' αυτό. Γιατί κάθε χρόνο υπάρχει όλο και μεγαλύτερη τάση για νέους επισκέπτες σε μικρές ηλικίες. Ισχύει αυτό, είναι εντάξει. Το παρατηρεί κανείς, λίγο να παρατηρήσει τον κόσμο που περπατάει το απόγευμα στην πόλη. Ηλικιακά θα το καταλάβει. Πέραν του γεγονότος ότι Ιούλιο και Αύγουστο είναι και ένας μήνας, δύο μήνες μάλλον οικογενειακών διακοπών, και πάρα πολλές οι παρέες νέων νεαρών επισκεπτών, μικτές παρέες, αγοροπαρέες, κοριτσοπαρέες.

0: Λοιπόν, ο Νίκος ο Κλαβάς λέει ότι υπάρχει αβεβαιότητα και για την εξέλιξη του Αυγούστου. Βεβαίως. Δεν αλλάζει, παιδιά, εντάξει. Ό,τι συνέβη έτσι από την αρχή της σεζόν θα εξακολουθήσει να συμβαίνει μέχρι το πέρας της σεζόν. Δεν αναμένεται τίποτα θεαματικό. Δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη. Δεν είναι ένα μπασκετικό παιχνίδι, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που μπορεί στον 90 λεπτό σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς να έρθει τούμπα το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει ο Μέση του τουρισμού. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο του τουρισμού. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά.
4: Γεια χαρά.
5: Μας υποχρέωσες.
6: Λοιπόν, κανένα λένε ότι η καλή μέρα αρχίζει από το πρωί.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελα Γιοκούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: αίμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος, παιδιά, πάει και ο Ιούλιος. Μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Βεβαίως και ξέρετε, αλλά θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, stigmafm.gr, από εκεί δηλαδή, και μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας και με τρεις διαφορετικές επιλογές, με Viber, με email ή WhatsApp, στέλνοντας το δικό σας μήνυμα. Είτε είναι φωνητικό, είτε είναι γραπτό, οτιδήποτε θέλετε. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries, με 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Μπορείτε να δείτε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com και από εκεί να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε.

Πάντα στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, με τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, αυτά της Elite Strom για να κοιμάστε ξεκούραστα, με υφάσματα, με κουρτινόξελα και κουρτίνες, με τα έπιπλα της Sofa Company, με τα λευκά είδη Gila Rose και Nev Nev, με είδη και για εξωτερικούς χώρους, σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, άνεμη βόρειο-δυτική ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Εννοείται έθριος ο καιρός, να ξέρετε ότι από αύριο Πέμπτη θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Αύριο δηλαδή θα πιάσουμε 36, μπορεί και 37, το ίδιο και την Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο, αλλά θα τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά αύριο. Χρόνια πολλά για σήμερα σε Θεοδότη, Θεοδότο, Καλίνικο και Καλινίκη. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης, καθιερώθηκε το 2010 με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την τίγρη που συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο σκοπός της σημερινής ημέρας είναι η πρόθεση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό.

Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 904 ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη, δύο ημέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και έως 30.000 κατοικοί της θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 είχαμε τη μάχη στο Κλειδί. Ο Βασίλειος ο Β' ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Το 1792 γεννήθηκε ο Πέτερ Φον Ες, γερμανός ζωγράφος, που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ο ζωγράφος, που αποθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1921, αλλά και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να περιπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 1890 πέθανε ο Vincent van Gogh, σπουδαίος Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης, με τεράστια επιρροή από το έργο του στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, ο οποίος, όπως λέει στους αστυνομικούς που το συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα, 1900. Το εισιτήριο τότε στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε και προσέξτε, οι χαιρετισμοί ανδρογίνου ους διακόπτη η εμφάνιση του τέκνου. Φοβερό. Λοιπόν, το 1919 γεννήθηκε ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και βέβαια το 1925 γεννήθηκε ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, συνθέτης με τεράστια καριέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Το 1979 πέθανε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Το 1981 ο Ντέμις Ρούσος κυκλοφορεί αυτήν την επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα στην Γαλλία, παρακαλώ. Quand je t'aime.

Και ενώ ακούμε τον Ντέμι Ρούσο, να πούμε ότι το 2004, σαν σήμερα 29 Ιουλίου, πέθανε η σπουδαία, η μεγάλη κωμικός του κινηματογράφου και του θεάτρου, η Ρένα Βλαχοπούλου. Πάμε να ξεκινήσουμε από την κεντρική μας επικαιρότητα. Είναι βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο. Η μεγάλη φωτιά μένεται για δεύτερη μέρα. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί πάρα πολλές περιοχές εκεί στην Πάρο. Και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχουν πάει βέβαια στο νησί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από άλλες περιοχές. Είναι πάντως βελτιωμένη η εικόνα. Δεν εμφανίζει πλέον η μεγάλη φωτιά ενίο ενεργό μέτωπο, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι, επαναλαμβάνω, ισχυρές, είναι και επίκες και ενέργειες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες σε διάφορα σημεία του νησιού.

Βεβαίως είναι τεράστιες οι καταστροφές από τις μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία και μόνο στην περιοχή Ζιρόντ έχουν καεί 420.000 στρέμματα στην ευρύτερη εκεί περιοχή. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλος φόβος, διότι στη Γαλλία έχουμε και πάλι καύσωνα εκεί που τα φτάσει μέχρι και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

πάμε στα πολιτικά ζητήματα, σε πολιτική έτσι χρειά. Ο Προεδρεύων της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, διότι το παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, επαναλαμβάνω. Λόγω νέων δηλώσεων που έκανε προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για την συμπεριφορά του, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι πρώτη φορά που ο κύριος Κυριαζίδης έτσι ξεφεύγει από τα όρια. Άλλωστε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Κερίδης, καταδίκασε τον κακοποιητικό λόγο και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, ο κύριος Φωτήλας, η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Αμυράς, αποδοκίμασαν δημόσια τη στάση του βουλευτή.

Τώρα για να περάσουμε στα τοπικά μας, καταρχάς να αναφέρω ότι δυστυχώς είχαμε άλλον έναν πνιγμό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αλικανά και σημειώθηκε το απόγευμα προχθές Δευτέρα. Μια 80χρονη συμπολίτησά μας ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Αυτό έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα, 6.30 περίπου. Εντοπίστηκε από ναυαγοσώστες στην περιοχή, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Βεβαίως είχε ενημερωθεί το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο, ήρθε, παρέλαβε την 80χρονη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα βέβαια διενεργείται προανάκριση από το λιμεναρχείο, καθώς και διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, αν και του θανάτου της 80χρονης. Στα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Επίσης να αναφέρουμε ότι είχαμε την σύλληψη δύο υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικών διαφέροντος με την κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό έγινε στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων. Είχαν επιτρέψει εν ολίγης οι υπεύθυνοι δύο καταστημάτων υγειονομικών διαφέροντος την είσοδο και την παραμονή ανηλίκων στο χώρο και βέβαια το γεγονός ότι είχαν διαθέσει και αλκοόλ στους δύο ανήλικους. Έτσι, σε μια και τα δύο αυτά καταστήματα υγειονομικών διαφέροντος ήταν σε περιοχή Πέριξ της πόλης της

0: Και ενώ έχει επιβεβαιωθεί το νεότερο κρούσμα από την περασμένη Παρασκευή του συμπολίτη μας, ο οποίος εξακολουθεί και είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, και ευχόμαστε ολόψυχα να βελτιωθεί η υγεία του. Έχουμε οδηγίες από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ακίνθου για προστασία από τη λεπτοσπύρωση, και αναφέρουν οι οδηγίες: χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας όπως αδιάβροχα γάντια εργασίας και παπούτσια ή γαλότσες εργασίας και ρουχισμό. Όταν εκτελούμε αγροτικές, κτηνοτροφικές και γενικότερα υπαίθριες εργασίες, καθώς και εργασίες σε σκουπίδια, αποχετεύσεις ή σε ελιμινάζοντα νερά, καλύπτουμε τραύματα και ανοιχτές πληγές με αδιάβροχα επιθέματα κατά τις υπαίθριες εργασίες, καθώς αυτά αποτελούν πύλη εισόδου της μόλυνσης στον οργανισμό μας. Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούρι και νερό, καθαρίζουμε, απολυμμένουμε αμέσως τυχόν τραύματα και πληγές με αλκοολούχο αντισηπτικό μετά από επαφή με χώμα, ζώα, στάσιμα νερά και γενικά μετά από υπαίθριες εργασίες. Αποφεύγουμε την επαφή με στάσιμα νερά και την κατανάλωση τροφίμων που έχουν έρθει σε επαφή με αυτά. Πλένουμε πάρα πολύ καλά τα φρούτα και τα λαχανικά, δεν τα καταναλώνουμε κατευθείαν από το χωράφι. Διατηρούμε τα τρόφιμα σε κλειστούς περιέκτες και ποτέ δεν τα καταναλώνουμε όταν υποψιαζόμαστε ότι έχουν έρθει σε επαφή με ποντίκια. Και πώς θα το υποψιαστούμε αυτό? Απομακρύνουμε τα σκουπίδια και τυχόν υπολείμματα τροφών γύρω από το σπίτι μας, ώστε να μην προσελκύουν τα σκουπίδια. Διατηρούμε όλους τους χώρους κατοικίας και εργασίας μας καθαρούς και τακτοποιημένους, ώστε να μην ευνοούν εστίες ανάπτυξη ποντικών. Εφαρμόζουμε μειοκτονία στους χώρους επιχειρήσεων και κατοικιών ιδιοκτησίας μας. Καλό είναι να κάνουμε κι εμείς μειοκτονία εφόσον μπορούμε σε δικούς μας χώρους, αλλά καλό θα είναι και η περιφέρεια και ο Δήμος να κάνουν τις μειοκτονίες που πρέπει, αλλά το κυριότερο τη χρονική περίοδο που πρέπει. Λοιπόν, το έχουμε αναπτύξει το θέμα και θα το αναπτύξουμε περαιτέρω. Διατηρούμε σε κατάλληλους χώρους και αποθηκεύουμε με ασφάλεια τρόφιμα, ζωοτροφές ή αγροτικά προϊόντα, ώστε να μην έχουν πρόσβαση στα ποντίκια. Και εμβολιάζουμε προληπτικά τα κατοικίδια μας έναντι της λεπτοσπύρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου. Θα ασχοληθούμε αργότερα για άλλη μια φορά με την υπόθεση που λέγεται λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε ένα δελτίο τύπου από το ΠΑΣΟΚ, εδώ την τοπική νομαρχιακή επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διότι το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για μια κυβερνητική παράσταση και ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το νησί. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό διαρροής λιμάτων στο Τσιλιβί. Η Δύναμη Ελπίδας βεβαίως επεκτείνεται και στο ζήτημα των αυξημένων τιμολογίων της ΔΕΙΑΣ. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Και έχουμε και ένα δελτίο τύπου από τους ενεργούς πολίτες της προοδευτικής συμπαράταξης, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας τα όσα ανέφερε ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Ακτύπης, για όσους επικρίνουν και κατά του νοσοκομείου, για όσους λένε ότι το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει, αλλά και για συγκεκριμένο γιατρό, τέλος πάντων, τον οποίο δεν κατανόμασε, για γιατρό που ήταν παλιά στο νοσοκομείο και τώρα ιδιωτεύει και... και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα πούμε αυτά, θα αναφέρουμε και... για το δελτίο αυτό τύπου που λέει, που αναφέρει τέλος πάντων, να το πω επιγραμματικά, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση για την παιδιατρική, για τις ελλείψεις γιατρών, για δεκάδες άγονες προκηρύξεις, για το ότι οι γιατροί αποφεύγουν το νοσοκομείο Ζακύνθου. Φταίει η πρώην Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου, αναφέρει το δελτίο τύπου, του 3%. Επικεφαλής αυτής της πανίσχυρης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, δύναμης είναι ο καρδιολόγος ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, ο οποίος διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες. Αν λείπει παιδίατρος, φταίει ο Κασιμάτης. Αν δεν έρχεται γιατρός στη Ζάκυνθο, φταίει ο Κασιμάτης, αναφέρει το δελτίο τύπου. Αν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, φταίει ο Κασιμάτης. Αν βρέχει, μάλλον και αυτός θα φταίει. Το πραγματικό πρόβλημα είναι όσοι τολμούν να μιλούν δημόσια για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Είναι όσοι τολμούν, συγγνώμη. Η σάτυρα βέβαια σταματάει εκεί όπου αρχίζει η πραγματικότητα. Οι πολίτες δεν ζητούν από αποδιοπομπαίους τράγους, ζητούν γιατρούς, στελεχωμένο νοσοκομείο και λύσεις. Και μια τελευταία απορία, σύμφωνα με τους ενεργούς πολίτες της προοδευτικής συμπαράταξης, πρώην μέλη της νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου: αν για όλα τα κακά της Ελλάδος εξακολουθεί να φταίει ο Αλέξης Τσίπρας και για όλα τα κακά της Ζακύνθου φταίει ο Αντώνης Κασιμάτης, τότε η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές τι ακριβώς κάνουν? Παρακολουθούν τις εξελίξεις από την εξέδρα ή βρίσκονται στην κυβέρνηση μόνο και μόνο για να ανακοινώνουν ποιος φταίει κάθε φορά? Γιατί αν φταίνε πάντα οι άλλοι, τότε μάλλον η Νέα Δημοκρατία κυβερνά μια χώρα στην οποία δεν έχει καμία ευθύνη. Εκτός και αν αυτό είναι το νέο κυβερνητικό δόγμα, εμείς κυβερνάμε, οι άλλοι φταίνε, και έτσι καταλήγει το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, ή αν θέλετε η απάντηση των ενεργών πολιτών της προοδευτικής συμπαράταξης. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα stigmafm.gr, που μπορείτε και μας ακούτε άλλωστε ζωντανά ή αργότερα. Και εκεί υπάρχουν τρεις επιλογές, Viber, WhatsApp και email, όπου μπορείτε να στέλνετε το δικό σας μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο, καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Κικίλια στη Ζάκυνθο, αλλά και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν για λιμενικά έργα και παρεμβάσεις, προκάλεσαν την αντίδραση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, η οποία κάνει λόγο για μια κυβερνητική παράσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το νησί. Βέβαια, θέτει και ερωτήματα η νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ για το μέλλον του λιμανιού, για το νέο master plan, για το ναυάγιο, για τις λιμενικές υποδομές, για την κρουαζιέρα, για την ακτοπλοεία, και ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από την κυβέρνηση. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Διονύσιο Μποτώνη. Καλημέρα, κύριε Μποτώνη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, καταρχάς, γιατί χαρακτηρίζεται την επίσκεψη του κύριου Κικίλια ως μια κυβερνητική παράσταση? Να θυμίσω ότι ο βουλευτής Ζακύνθο, κύριος Αχτύπης, εδώ στο Στίγμα, είχε αναφέρει ότι δεν ήρθε για εξαγγελίες ο υπουργός, τα έργα είναι δρομολογημένα, ήρθε για να δηλώσει τέλος πάντων τη συμπαράστασή του στα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, αν μπορώ να το πω έτσι, και για να δώσει έμφαση στην ενίσχυση του λιμεναρχείου. Εσείς ποια στοιχεία έχετε που σας οδήγησαν να πείτε για κυβερνητική παράσταση?
1: Εγώ, κύριε Μπάστα, τη χαρακτηρίζω αυτή την επίσκεψη, αν δεν θέλει ο κόσμος να τη δεχτεί σαν θίασο, εγώ θα την πω μια επίσκεψη βόλτα στη Ζάκυνθο. Και αναρωτιέμαι, ο κύριος υπουργός βέβαια δεν ήξερε και δεν ξέρει ακριβώς τα προβλήματά μας που χρονίζουν και έχουν φτάσει σε σημείο να, ο κόσμος να κοροϊδεύει ή να γελάει, να μηδιά την ώρα που ακούει επίσκεψη κάποιου υπουργού, όταν είναι για ώρες μάλιστα η επίσκεψη αυτή. Τον πήγανε λοιπόν στην εγκαταλελειμμένη Μαρίνα, που είναι ακριβώς δίπλα από το λιμεναρχείο, να δει εκεί αυτή την εγκατάλειψη, να δει τους Ρωμά να έχουν να κοιμούνται μέσα σε εγκαταλελειμμένα σκάφη. Τον πήγαν τον υπουργό στην εξέδρα κρουαζεροπλοίων που είναι σκουριασμένοι και κλεισμένοι με κάγκελα για να μην περάσει κανένας, και γκρεμοτσακιστή. Τον πήγανε στο κλειστό ναυάγιο που ο ίδιος είχε υπογράψει τότε το κλείσιμό του.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι δεν τον πήγανε. Αλλά και σε αυτό που λέει ο βουλευτής μας, ότι ήρθε για να συγχαρεί το προσωπικό του λιμεναρχείου.
0: Όχι μόνο να το συγχαρεί, συγγνώμη που διακόπτω, και για να αναφέρει ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω με προσωπικό το λιμεναρχείο.
1: Αυτό χαιρόμαστε που το ακούμε.

0: Εν τω μεταξύ θα βγουν 4-5 σε σύνταξη και θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα ίδια. Όταν η δυτική πλευρά της Ζακύνθου είναι μια περιοχή ανεξέλεγκτη,
1: ναι,
0: περνάνε ύποπτα μαύρα καράβια και ξεφορτώνουν αυτά τα δηλητήρια που δίνουν στα παιδιά μας.
1: Οπα, οπα, αυτό που λέτε είναι σοβαρό, κύριε Ποτώνη.
0: Κύριε Μπάστα,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Όλος ο κόσμος το κουβεντιάζει και όλος ο κόσμος το ξέρει ότι εκεί πίσω γίνονται, τι να πω, ό,τι χειρότερο
1: το
0: μπορεί
1: είπατε,
0: να γίνει.
1: Το είπατε ουσιαστικά. Το είπατε ουσιαστικά.
0: Ό,τι χειρότερο. Και δυστυχώς δεν έχουμε το προσωπικό και δεν έχουμε τα σκάφη και δεν έχουμε τον τρόπο να ελέγχουμε αυτή τις ύποπτες κινήσεις στη δυτική πλευρά ανοιχτά της Ζακύνθου. Δυστυχώς.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ποτώνη. Στην ανακοίνωσή σας κάνετε λόγο για το νέο master plan του λιμανιού. Ζητάτε μάλιστα να δοθεί στη δημοσιότητα. Τι έχετε κάποια ερωτήματα, έχετε κάποιες αμφιβολίες, ανησυχείτε για κάτι, σας προβληματίζει κάτι? Τι ακριβώς, γιατί εκφράζετε ερωτήματα για το master plan, για τις χρήσεις, για τα συμφέροντα που ενδεχομένως, όπως αναφέρετε, εξυπηρετεί.
0: Εμείς πιστεύουμε, κύριε Μπάστα, ότι όλα αυτά είναι λόγια. Γιατί μέχρι τώρα λόγια έχει χορτάσει ο Ζακυθινός λαός σε λόγια. Δεν βλέπει έργα, δεν βλέπει. Λένε ότι ήρθε ο Υπουργός για να εποπτεύσει ή σε τέλος πάντων να εξαγγείλει κάποια έργα. Δεν βλέπουμε εμείς όμως έργο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Ναι,
0: στο
1: αλλά...
0: λιμάνι μας.
1: Ναι.
0: Ένα λιμάνι με τέτοια κίνηση, ένα λιμάνι πραγματικά στολίδι από πλευράς όταν πρωτοφτιάχτηκε από εκείνους που το σχεδίασαν και να έχει μείνει έτσι. Έτσι, στην ουσία έτσι έχει μείνει. Και αν δεν είχαμε τέλος πάντων την πίεση των ίδιων των πλειοκτητών, οι οποίοι απαιτούν να γίνουν κάποια έργα ούτως ώστε να μπορούν να μπαίνουν μεγάλα σκάφη όπως αυτά που έρχονται και εκτελούν τη γραμμή Κυλλήνη-Ζάκυνθος, δεν πιστεύω ότι θα γινόταν καμία εκβάθμιση, τίποτα, μία εγκατάλειψη. Και λένε επίσης ότι το λιμενικό ταμείο θα ασφαλτώσει το υπόλοιπο της μαρίνας και του λιμανιού με δικά του λεφτά. Μα η ελληνική κυβέρνηση εισπράττει από τον τουρισμό και από τα καράβια και γενικά από την κίνηση πολύ μεγάλα ποσά. Και αντί να διαθέσει η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Ναυτιλίας και δεν ξέρω ποιοι οι άλλοι, να διαθέσουν κάποια χρήματα ούτως ώστε να γίνουν και οι ασφαλτοστρώσεις και τα υπόλοιπα έργα που πρέπει να γίνουν στη μαρίνα, να περιμένουν από τα ελάχιστα λεφτά που μαζεύει το λιμενικό ταμείο. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα μοναχά εδώ στη Ζάκυνθο γίνονται. Μοναχά εδώ στη Ζάκυνθο, όταν στην Κέρκυρα 5 κρουαζερόπλοια ταυτόχρονα ξεφορτώνουν και γεμίζει η χώρα της Κέρκυρας με κόσμο, ψωνίζουν, τρώνε ένα μπουκαλάκι νερό να πάρει ο καθένας, αμέσως αφήνουν κάποια λεφτά. Και εδώ θα πρέπει να έχει καλό καιρό, να μην έχει κακοκαιρία, να μην έχει κύμα, για να κατεβάσουν καμία δεκαριά βάρκες και να γίνει τέλος πάντων αυτή η μετακίνηση προς τη Ζάκυνθο.
1: Επειδή κύριε Ποτώνη, και σωστά το λέτε, εντάξει, η Ζάκυνθος χάνει ευκαιρίες στον τομέα της κουραζιέρας, ακριβώς γιατί δεν έχουμε, πώς θα το πω, εξέδρα για...
0: Δεν έχουμε εξέδρα, ναι, για κουραζιερόπλια.
1: Αλλά θα πει κάποιος τώρα που σας ακούει και θέλει να ασκήσει κριτική ότι γιατί το Πασόκολα τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε. Πολύ απλό το ερώτημα.
0: Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει.
1: Εντάξει, τώρα
0: πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει από το Πασόκ και μετά. Έχουν περάσει τρεις κυβερνήσεις. Και δεν τόλμησε κανένα να κάνει τίποτα. Και για να μην μπορώ και για να μην ξεκινήσω να απαριθμίσω τα έργα που έχει κάνει το Πασόκ στη Ζάκυνθο.
1: Τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Εξέδρα δεν έχει φτιάξει. Ναι. Δεν έχει φτιάξει. Εκτός από αυτή τη μικρή που την αφήνω τώρα να σκουριάζει και να καταστρέφεται. Τέλος πάντων, αλλά τα χρήματα επί Πασόκ δοθήκανε. Άσχετα οι δικοί μας εδώ επέλεξαν να γίνει αυτή η, ας την πούμε, εξέδρα, γιατί δεν είναι τίποτα. Είναι για να αράζουν κάποια μικρά σκάφη, πάρα πολύ μικρά και όχι μεγάλα.
1: Πάντως,
0: αλλά ας πάμε παρακάτω.

0: Δεν είπαν ότι θα γίνουν πλωτές εξέδρες. Πού είναι οι πλωτές εξέδρες? Ούτε και αυτές. Τίποτα λοιπόν. Ένα τίποτα μας χαρακτηρίζει και ένα τίποτα για μια βόλτα του Υπουργού, έτσι για να μην τη χαρακτηρίσω τουριστική βόλτα.
1: Τουριστική. Πάντως, εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα, τι εννοώ. Γιατί είναι άλλο να λέτε ότι δεν γίνεται τίποτα και άλλο να θεωρείτε, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι διαβάζοντας την ανακοίνωση, ότι για το master plan, για να ζητάτε να δοθεί στη δημοσιότητα, ουσιαστικά εκφράζετε ερωτήματα για το αν θα εξυπηρετεί συμφέροντα ενδεχομένως, η χρήση του δηλαδή. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Εμείς εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να μην αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε. Εδώ είδαμε σήμερα και όλα τα μέσα ενημέρωσης λένε ότι δίνουν ακόμα και τις εισπράξεις και της Ακρόπολης και των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιωτικές εταιρείες. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι παρόμοιο.
1: Ναι.
0: Και με το master plan της Ζακύνθου να δοθεί σε κάποιο ιδιώτη, όπως δίνονται και τα σκουπίδια κτλ. Και λέω το άλλο.
1: Ναι.
0: Επιτέλους δίνονται τα σκουπίδια. Τώρα κάνω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι. Έχει δοθεί διαχείριση.
0: Δεν βλέπω όμως καθαρότερη την πόλη μας. Εάν πάτε αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο που επέρασα, μετά από τον καιρό που επικοινωνήσαμε το πρωί,
1: ναι,
0: περάσετε μπροστά από την περιοχή του πρώην εργοστασίου της ΔΕΗ εκεί στα Λαζαρέτα,
1: ναι,
0: τι να σας πω, ντρέπομαι, είμαι έτοιμος να πάω να πάρω γάντια και να ξεκινήσω μόνος μου να μαζεύω αυτά τα σκουπίδια. Μιλάμε, ντρέπομαι εγώ που περνάνε οι ξένοι από το Αργάσι με τα πόδια για να μπουν στην πόλη.
1: Τι εικόνα διαπιστώσατε, τι είδατε κύριε Μποτώνη, για πείτε μας.
0: Δηλαδή μιλούμε τώρα 1 εκατομμύριο μπουκαλάκια, 1 εκατομμύριο χαρτοσακούλες χάμου έξω από τα μαγαζιά αυτά, τα οποία το βράδυ συχνάζουν συνήθως νεολαία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το περίμενα ότι θα δω αυτή την εικόνα. Και λέω το άλλο, δεν μπορεί, απέναντι εκεί δίπλα είναι ο όρχος, το γκαράζ τέλος πάντων, όπου αράζουν όλα του Δήμου τα αυτοκίνητα. Δεν βλέπει ένας υπεύθυνος το τι συμβαίνει εκεί δίπλα? Δεν βλέπει? Εμείς κάποτε αυτό το χώρο τον είχαμε αξιοποιήσει σαν, όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή εκεί, και εκεί στο τέλος κατάντησε να είναι πώς να πω,
1: Ρωμά. Μάλιστα. Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν τώρα τελευταία και το περίφραξαν για να μην μπαίνουν μέσα, για να γίνεται να πλέουν ρούχα, να γίνεται της κακομοίρας. Δηλαδή μια κατάσταση. Ντρέπομαι για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, διαλέγουν τη Ζάκυνθο, έρχονται για να μας αφήσουν τα λεφτά τους, για να απολαύσουν τέλος πάντων αυτές τις λίγες μέρες που τους μένουν να κάνουν διακοπές οι Ευρωπαίοι είτε οι Έλληνες, και βλέπουν τη Ζάκυνθο στη χειρότερη της εικόνα.
1: Επειδή το αναφέρατε πριν σχετικά με τα απορρίμματα των ιδιώτων κτλ., αντιλαμβάνομαι ότι είστε αντίθετο στην απόφαση για σύναψη σύμβασης Δήμου με ιδιώτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μπάστα, δεν έχουμε δει τη διαφορά.
1: Ναι, αυτή, εντάξει, διαφορά, ακόμα είναι νωρίς.
0: Ναι, είναι νωρίς. Αλλά και πέρυσι, ας πούμε, που έγινε κάτι παρόμοιο στο Λαγανά.
1: Όχι, δεν ήταν πέρυσι, κύριε Μποτώνη. Ήταν επί προηγούμενης δημοτικής αρχής.
0: Δεν είδαμε και την τρομερή διαφορά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καλύτερη μεν, αλλά όχι κάτι που... Δηλαδή δεν μπορεί στον κεντρικό δρόμο να καθαρίζουμε και από πίσω να είναι και αυτή η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στα Αργάσι, εδώ στο Βασιλικό, εδώ παντού. Εάν ο πρόεδρος του Βασιλικού, για παράδειγμα λέω,
1: ναι,
0: δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η καθαριότητα.
1: Για τον κύριο Γιαννούλη φορές... αναφέρεστε, λέω εγώ το όνομά.
0: Βεβαίως, ναι, ναι. Εάν δεν ήταν αυτός, και εδώ τα χαντάκια μας και οι παράδρομοι θα ήταν σε άθλια κατάσταση. Δεν είμαστε ευαίσθητοι οι Ζακυνθινοί. Δεν είναι ευαίσθητη η δημοτική μας αρχή. Προβληματίζομαι, αλήθεια σας το λέω. Προβληματίζομαι πάρα πολύ για τους Ζακυνθινούς πρώτα και για τη δημοτική αρχή μετά.
1: Μάλιστα. Πάντως, γιατί πάμε προς το κλείσιμο της συζήτησής μας, εγώ κρατώ αυτό που, γιατί το κράτησα αυτό που είπατε πριν. Είπατε ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο και ήρθε ο κύριος Κικίλιας και έκανε μια βόλτα κτλ. Επιμένετε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί...
0: Επιμένω και φαίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ξαφνικά ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει από νησί σε νησί και από χωριό σε χωριό. Έτσι,
1: μα τα έχει, καλά έχει πει κατ' επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν.
0: Να μου πείτε. Μακάρι να επαληθευτεί. Ότι... Μακάρι. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι προετοιμάζεται γιατί μπορεί ξαφνικά
1: να προκηρύξει εκλογές.
0: Να εξαγγείλει εκλογές μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, είναι έτοιμο εδώ τοπικά το ΠΑΣΟΚ?
0: Το ΠΑΣΟΚ πάντα είναι έτοιμο. Είναι το πιο οργανωμένο κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι χρόνια και πάρα πολύ...
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εννοώ από θέμα στελέχωσης ψηφοδελτίου. Προσπαθώ να βγάλω είδηση, κύριε Μποτώνη.
0: Βεβαίως είμαστε έτοιμοι αυτές τις μέρες που θα έρθει και ο γραμματέας μας, πιστεύω να συναντηθείτε ή να δώσει συνέντευξη τύπου και να ανακοινώσει ο ίδιος, όπως έχουμε δεσμευτεί όλοι, να μην ανακοινώσουμε πριν ο ίδιος ο γραμματέας ανακοινώσει το ψηφοδελτίο μας.
1: Άρα είναι κλειδωμένα τα ονόματα.
0: Κατά 99,9%.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μποτώνη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μπάστα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κατά 99,9% είναι κλειδωμένο το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο για τις εκλογές, σύμφωνα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Ζάκυνθο, τον κύριο Μποτώνη.

Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι θα βρείτε ήδη για το σπίτι, για την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους φυσικά. Θέλετε να αλλάξετε την επίπλωση? Τα έπιπλα του Sofa Company σας περιμένουν και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, ονειρεμένα? Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς τα διαθέτει μόνο Μπράτης της Ζάκυνθο, Elite Strom. Φωτιστικά, δάπεδα, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, υφάσματα, λευκά είδη και πάρα πολλά ακόμα. Και για εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν, συστήματα σκίασης, υφάσματα διάβροχα, όλα στην εταιρεία Μπράτης, σε προνομιακές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια με τη Levante Ferries. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα levanteferries.com και εκεί θα βρείτε την επιλογή. Αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου, εύκολη διαδικασία, γρήγορη και απλή. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Δεν έχετε να αντιμετωπίσετε καμιά ταλαιπωρία, κανένα άγχος. Με αυτόν τον τρόπο αγοράζετε το εισιτήριό σας. Θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει. Θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Είμαστε λίγο πριν τις 11 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 μαζί. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα Radio.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε Στίγμα, σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας με δελτίο τύπου αναφέρεται και σε ένα ακόμη περιστατικό διαρροής λιμάτων στο Τσιλιβί. Επαναφέρει δηλαδή τα χρόνια προβλήματα του αποχετευτικού δικτύου σε μια από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Ζακύνθου. Επεκτείνεται και στο ζήτημα των αυξημένων τιμολογίων της ΔΕΙΑΣ και κάνει λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, καταθέτοντας μάλιστα και συγκεκριμένες προτάσεις για την αποσυμφόρηση του δικτύου και την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με το μέλος της παράταξης και δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Κώστα Πέτα, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πέτα.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα σε ακροάτριες και στους ακροατές μας και σε όλους τους Ζακυνθινούς απανταχού.
0: Το νέο αυτό περιστατικό στο Τσιλιβί το θεωρείτε ένα μεμονωμένο συμβάν ή επιβεβαιώνει αυτό που λέτε ότι υπάρχει ένα χρόνιο και δομικό πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο?
1: Να ξεκαθαρίσω κύριε Μπάστα, μου επιτρέπετε, ότι εμείς σαν συνδυασμός δεν περιμένουμε κάθε φορά να υπάρξει κάποιο θέμα στο Τσιλιβί οπουδήποτε για να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τα θέματα της ΔΕΙΑΣ και του βιολογικού και των θεμάτων που υπάρχουν στο Τσιλιβί πλάνο, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του πλάνου, είναι η πρώτη ανακοίνωση που βγάζουμε σχετικά με τα θέματα που υπάρχουν εκεί κάτι περίοδο του καλοκαιριού, όπου δεν είναι το πρώτο γεγονός περιστατικό. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που συμβαίνουν ανά δύο, ανά τρεις μέρες στην περιοχή του πλάνου. Περιστατικά τα οποία επαναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι να έχει αλλάξει, να έχει επιδιορθωθεί ούτε και με την παρούσα δημοτική αρχή σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και τις άλλες διοικήσεις των ΔΕΙΑΣ, ούτως ώστε να πούμε ότι φέτος θα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Να υπενθυμίσω ότι εδώ και δύο χρόνια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε όσο πέραν τα χρόνια τα θέματα και οι βλάβες να γίνονται ακόμα περισσότερο. Με αποτέλεσμα και εμείς σαν αιρετοί, σαν εκλεγμένοι αιρετοί και βέβαια σαν μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στη ΔΕΑΣ έχουμε εκείνη την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους πολίτες μας και να πιέζουμε την οποιαδήποτε αρχή, είτε είναι η Δημοτική Αρχή,
0: ναι,
1: είτε είναι αρχή της ΔΕΑΣ, είτε είναι η Περιφερειακή Αρχή, είτε είναι ο βουλευτής, είτε είναι η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος.
0: Mm-hmm.
1: Και καταθέτουμε και συγκεκριμένες προτάσεις, όπως θα είδατε στη συγκεκριμένη ανακοίνωσή μας. Mm-hmm. Είναι και άλλες προτάσεις οι οποίες δεν τις συμπυκνώσαμε ούτως ώστε να τις αναδείξουμε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με τα λίμματα, με τους λιματοφορείς,
0: ναι,
1: έχουν να κάνουν με θέματα τα οποία σε διάφορες γειτονιές της πόλης και σε περιοχές της Ζακύνθου οι συμπολίτες μας αναγκάζονται να πληρώνουν καθημερινά 170-200 ευρώ σε λιματοφορείς πέραν από τα βιτία που πληρώνουν σε νερό.
0: Mm-hmm.
1: Θέματα τα οποία υπάρχουν και τα ζουν στο πετσί τους οι Ζακυνθινοί. Οι Ζακυνθινοί όπου δυστυχώς είναι πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Αν κάποιος συμπολίτης μας δεν είναι κάπου που έχει, όπου δεν έχει ας πούμε συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης, θα πρέπει να χρυσοπληρώνει κάθε εβδομάδα τα βιτία χωρίς να υπάρχει ένα πλαφόν τουλάχιστον για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και βέβαια να υπάρχει μια χρέωση διαφορετική από την ΔΕΙΑΣ προς τους πολίτες της Ζακύνθου. Αφού λοιπόν η ΔΕΙΑΣ και ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια και τώρα δεν έκανε το αυτονόητο τι, δηλαδή εκεί οι οποίοι έχουν δοθεί νόμιμες αδειοδοτήσεις σε κατοικίες, σε οικισμούς,
0: ναι,
1: να έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης. Θέματα βασικά τα οποία προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε. Βλέπουμε βέβαια και τις αντιδράσεις της διοίκησης.
0: Mm-hmm.
1: Αντιδράσεις λογικές θα έλεγα, διότι πλέον βλέπουμε να έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση στη ΔΕΙΑΣ με ένα τμήμα επικοινωνίας, με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο κομμάτι αυτό. Βλέπουμε άνθρωποι όπου αντιγράφουν κατά κάποιο τρόπο το μοντέλο διαχείρισης και επικοινωνίας που έχει ο κύριος Δήμαρχος με συμβούλους επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θέμα βλέπουμε ότι το διαχειρίζεται με το ίδιο ακριβώς τρόπο και η ΔΕΙΑΣ, μας ενημερώνει για τις ενέργειες και προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να λιάνουν μια κατάσταση και μια καθημερινότητα που δυστυχώς δεν έχει αλλάξει σε καμία περίπτωση για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης μας και στα χωριά μας. Νερό δεν έχουμε,
0: ναι,
1: όσιμο και σε καλή ποιότητα και mm-hmm. σε επάρκεια, mm-hmm. σε πολλές περιοχές της πόλης και τα χωριά μας. Τα θέματα που υπάρχουν με τα λίμματα καθημερινά στην περιοχή του πλάνου και σε σημεία της πόλης μας. με τη Βρώμα που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Χαραλάμπη, στη γέφυρα Ξυπίτα, σε περιοχές δηλαδή και θέματα τα οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς και φέτος βλέπουμε ακόμα μια χειρότερη κατάσταση.
0: Τα έχετε θέσει, τα θέσατε αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε της ΔΙΑΣ?
1: Κοιτάξτε, ο επικεφαλής παρακτήματος, ο κ. Στουρνάκης, που εκπροσωπεί το συνδυασμό μας, τα καταθέτει στο δημόσιο διάλογο, στο ΔΣ, αλλά δεν είναι μόνο το ΔΣ εκείνο το σημείο το οποίο μπορούμε να θέτουμε τα θέματα, της ΔΙΑΣ αναφέρομαι, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο δημόσιος διάλογος που εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι της παράταξής μας προσπαθούν καθημερινά να αναδεικνύουν αυτά τα θέματα και είναι θέματα τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δει να δημιουργούνται εκείνες συνθήκες για την επίλυση των προβλημάτων. Διότι, αν μου επιτρέπετε, το να πάμε όλα τα λύματα αυτής της άναρχης ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Πλάνου και ευρύτερης περιοχής, στην περιοχή του Ρόιδου και των Αμπελοκήπων και στην ευρύτερη περιοχή του Καλαμακίου και Λαγανά, δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση απλά να μεταφέρουν το πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει, αλλά και βέβαια οι υπηρεσίες όπου με την ανοχή τους έχουν επιτρέψει να γίνονται τέτοιες διαδικασίες, ξενοδοχεία τα οποία δεν λειτουργούν τους βιολογικούς τους, διάφορες καταπατήσεις και διάφορες παράνομες ενέργειες, όπου δυστυχώς η ΔΙΑΣ τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις τελευταίες διοικήσεις, δεν είδαμε να γίνονται εκείνες οι εργασίες για την νόμιμη λειτουργία των βιολογικών όσων διαθέτουν, όσα ξενοδοχεία διαθέτουν στις περιοχές αυτές, αλλά και βέβαια όσα ξενοδοχεία δεν έχουν, βιολογικούς να τους δημιουργήσουν άμεσα, ούτως ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Έχετε, κύριε Πέτα, στοιχεία τέτοια που δείχνουν ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που δεν λειτουργούν τους βιολογικούς τους?
1: Να σας πω ότι εδώ και τρία χρόνια που είχαμε πάει στον αείμνηστο που ήταν τότε στην υπηρεσία ο κύριος Νικολούτσος, αν δεν κάνω λάθος. Ο αείμνηστος, ένας πολύ καλός, ο κύριος Σωτήρης Νικολούτσος, που ήταν πραγματικά ένας μαχητής και κρατούσε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του βιολογικού και στη ΔΙΑΣ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όπου είχαμε πάει και με τον επικεφαλή της παράταξης και με άλλα μέλη του συνδυασμού μας, μας είχε δείξει τότε στον υπολογιστή του ένα αρχείο με διάφορες παράνομες συνδέσεις και με διάφορα θέματα τα οποία σας λέω και εγώ διαμέσω του σταθμού σας. Είναι θέματα τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες, τα γνωρίζει η υπηρεσία και αναμένουμε να δούμε κατά πόσο κάνουν εκείνους ελέγχους και βέβαια να υλοποιούν και να λειτουργούν την νομιμότητα σε όλες τις εκφάνσεις όλων αυτών των υπηρεσιών, όπου δυστυχώς στο τέλος ποιος το πληρώνει το μάρμαρο? Ο απλός συμπολίτης, εμείς, όπου δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες στα παράθυρά μας, δεν μπορούμε να βγούμε έξω το βράδυ διότι υπάρχουν τα ποντίκια, θέματα λεπτοσπύρωση, θέματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και όλα δημιουργούν ένα ψηφιδωτό, όπου στο τέλος έχουμε τα αποτελέσματα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης, των χαμένων συμπολιτών μας από λεπτοσπύρωση και όλες αυτές τις βρώμες και τις απαξίωσεις που βλέπουμε καθημερινά στα χωριά αλλά και στην πόλη μας.
0: Πάντως, σύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, γίνονται καθημερινοί έλεγχοι και έχουν πέσει πάρα πολλά πρόστιμα, έτσι, για λαθροϊδροληψίες, για παράνομες συνδέσεις κτλ.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, είναι γεγονός ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο μια διαφορετική αντιμετώπιση σε κάποια πράγματα. Σίγουρα έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός, όχι στον βαθμό όμως που θα θέλαμε. Θα θέλαμε να δούμε και άλλες τέτοιες ενέργειες από την παρούσα διοίκηση. Μια ενέργειες όπου οφείλουμε να πούμε διαμέσω του σταθμού σας, όπου δεν βλέπαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να συμβαίνουν. Και είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει και κατευθείαν και στον κύριο Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες. Δουλεύουν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι περνάει από το χέρι τους. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική βούληση, ούτως ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι βάσεις, να επιδιορθωθούν ανομαλίες του συστήματος των τελευταίων ετών, που προφανώς δεν ευθύνεται η παρούσα διοίκηση και διαχείριση. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και εμείς τις προτάσεις μας, τις καταθέτουμε και θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις μπορούν να συνδράμουν και να πιέσουν την παρούσα διοίκηση, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτές τις ενέργειες.
0: Παρακαλώ.
1: Και εκεί που βλέπουμε ότι το καράβι δεν πάει στη σωστή διαδρομή, έχουμε εκείνη την θεσμική υποχρέωση να το αναδεικνύουμε, κύριε Μπάστα. Και ότι, όπως σας προείπα και πριν, αυτή η άναρχη ανάπτυξη η οποία έχει διαμορφωθεί και βλέπουμε να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε τουριστικές περιοχές, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο βιωσιμότητας και γενικότερα φέρουσας ικανότητας του νησιού μας, οι υποδομές μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την φέρουσα ικανότητά τους, χωρίς να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δηλαδή τι μπορεί να αντέξει αυτό το πολύπαθο νησί, οι υποδομές μας τι μπορούν να αντέξουν, αν και βέβαια καθημερινά μας το συνομολογούν, ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την ανάπτυξη, μια ιδιωτική ανάπτυξη, όπου δυστυχώς γίνεται σε ξύλινες βάσεις όσον αφορά τις υποδομές, τόσο τις κρατικές υποδομές, αλλά και βέβαια τις υποδομές από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου δεν έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Έχετε ζητήσει δε να γίνει και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι?
1: Το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τίθονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου είναι το ανώτατο δημοκρατικό όργανο του τόπου μας, ούτως ώστε και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουμε τη δυνατότητα να καταθέτουμε προτάσεις, αλλά και βέβαια διαμέσω του βήματος του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώνεται η ακινθινή κοινωνία για θέματα που μας αφορούν όλους και όπου δυστυχώς θέματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα θέλαμε τους τελευταίους μήνες και από την παρούσα διοίκηση της ΔΕΙΑΣ.
0: Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχή όλων είναι να μην ξαναδούμε άλλο τέτοια θέματα όσον αφορά με βλάβες και μελήματα στους δρόμους και στα πεζοδρόμια έξω από επιχειρήσεις και έξω από σπίτια συμπολιτών μας. Και ευχή όλων είναι να βγαίνουν ανακοινώσεις και να πανηγυρίζουμε για την μόνιμη επίλυση του προβλήματος και όχι απλά ότι οι υπηρεσίες έκαναν τη δουλειά τους. Όπου πραγματικά με σεβασμό και με εκτίμηση όλοι σεβόμαστε τον αγώνα που κάνουν οι συμπολίτες μας όπου εργάζονται υπό αντίξιες συνθήκες και σε δύσκολα ωράρια.
0: Ναι.
1: Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι όταν κάποιος εργάζεται σε ένα δημόσιο φορέα, σε ένα δημοτικό φορέα, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και για αυτόν, αλλά βέβαια και για όλους εμάς όπου έχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε θα θέλαμε να δούμε τις επόμενες ανακοινώσεις να μιλάνε για μόνιμη επίλυση του προβλήματος και όχι απλά ότι οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν και απλά επίλυσαν άλλη μια βλάβη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Μαζί μας ήταν ο κύριος Κώστας Πέτας, Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, βέβαια, σχετικά με την ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Μπορείτε πάντα να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας stigmafm.gr. Ηχητικά ή γραπτά μηνύματα, ερώτημα, σχόλιο, παρατήρηση, καταγγελία, ό,τι θέλετε. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους, εσείς επιλέγετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Μέσω Viber ή email ή WhatsApp.

6 δρομολόγια εκτελεί καθημερινά η Λεβάντε Φέρης από και προς τη Ζάκυνθο. Να θυμίσω τις ώρες των δρομολογίων, ποιες είναι. Από Κυλίνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10 και μισή, 1 το μεσημέρι, 3 και τέταρτο, 5 και τέταρτο το απόγευμα και 9 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλίνη είναι 5 και μισή τα ξημερώματα, 8 το πρωί, 10 και μισή, 1 το μεσημέρι, 3 και τέταρτο, 7 και μισή το απόγευμα. Αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα και απλά εκεί μέσω του site. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας. Δεν έχετε πρόβλημα ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε. Το έχετε στην οθόνη, θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in για να επιβιβαστείτε. Τα περίφημα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτη στην πόλη Φωσκόλου 19. Στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η επιχείρηση στο Γαϊτάνι θα βρείτε τα έπιπλα της Sofa Company, θα βρείτε υφάσματα, θα βρείτε σεντόνια, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά και δάπεδα. Για το παιδικό δωμάτιο βρέθηκα ήδη, για το υπνοδωμάτιό μας τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, μόνο Μπράτης τα διαθέτει, είναι αυτά της Elite Strom, ειδικά σχεδιασμένα για να μας ξεκουράζουν ενώ κοιμόμαστε και να το καταλαβαίνουμε άμεσα. Και ήδη για εξωτερικούς χώρους. Και τεχνητό γκαζόν και συστήματα σκίασης και υφάσματα διάβροχα και πάρα πολλά λαϊδί. Οι τιμές είναι άκρος ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές.

Για τον φίλο που ρωτά για ζέστες και τα λοιπά, ναι, είπαμε ότι σήμερα στους 33 είναι η θερμοκρασία, θα πάει δηλαδή στο ανώτερο. Μπορεί η αίσθηση να είναι για περισσότερο, λόγω υγρασίας και τα λοιπά, αλλά εκεί είναι η θερμοκρασία. Από αύριο όμως πιάνουμε 36 και 37 βαθμούς. Τα έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λίγη υπομονή. Υπομονή θέλει, παιδιά, τι να κάνουμε. Θα έρθουν και ζέστες και καύσονες. Λογικό είναι. Στην καρδιά του καλοκαιριού μας, στα τέλη Ιουλίου είμαστε.

Σιγά σιγά θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια, για το τελευταίο μήρο δηλαδή.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: γύρισμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

εάν θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα. Να κοιμόμαστε ονειρεμένα, γλυκά, να ξυπνάμε και να είναι το κορμί μας πραγματικά ξεκούραστο, να έχουμε φρεσκάδα, ενέργεια, ζωντάνια. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εάν αποκτήσουμε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα της Elite Strom. Ειδικά η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς, είναι ηθικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ανατομικά στρώματα για να μας ξεκουράζουν σε ευαίσθητα σημεία όπως είναι ο αφιένας, όπως είναι η μέση και όχι μόνο. Και αυτά τα υπέροχα μοναδικά ανατομικά στρώματα τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στον εκκλησιακό τους χώρο στο Γαϊτανί. Και βέβαια εκεί βρίσκουμε και τα έπιπλα της Sofa Company και είναι βέβαιο ότι θα βρούμε αυτά που ταιριάζουν σε εμάς, στο δικό μας χώρο δηλαδή. Και για κάθε δωμάτιο του σπιτιού έχει τα ίδια Μπράτης, έχει φωτιστικά και δάπεδα, έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, έχει φάσματα, έχει σεντόνια, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, ήδη για εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα τεχνητό γκαζόν πέμπτης γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Διαθέτει εννοείται και ηματισμό ξενοδοχείων και όλα τα είδη, όπως και τα λευκά είδη νεφ νεφ και γκίλα ροζ που είναι στην πόλη Φωσκόλου 19. Όλα τα είδη είναι σε άκρως ικανοποιητικές τιμές και καθημερινά πολύ μεγάλες προσφορές. Γι' αυτό λέμε ότι πράττει σωστά επισκεπτόμενος τον Μπράτη. Τόσο απλά. Για να μην τρέχουμε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων για ένα εισιτήριο για τα ακτοπλοϊκά μας ταξίδια με τη Levante Ferries, για να μην αφωνόμαστε, να μην σκεφτόμαστε που θα παρκάρω το κυκλοφοριακό, όλα αυτά, να μην τρέχουμε στο λιμάνι με τη ζέστη τελευταία στιγμή και όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία να αγοράσουμε το εισιτήριό μας εύκολα και απλά ηλεκτρονικά. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα levanteferries.com και εκεί υπάρχει η εφαρμογή όπου μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριο, το οποίο έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο και το πρόβλημα λύθηκε. Βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων όπως έχουν αναρτηθεί, το πλήρες πρόγραμμα είναι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια εκεί βεβαίως αναρτώνται. Κλείνετε το εισιτήριο, το αγοράζετε, θα πάτε στο πλοίο τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρησή του, το λιγότερο το ξαναλέω τέτοια περίοδο, και θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα άλλο πρόβλημα.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νησί σαφώς και έχει προκαλέσει συναγερμό, σαφώς και έχει προκαλέσει ανησυχία και επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της μειοκτονίας από περιφέρεια και δήμο. Εκφράζονται ανησυχίες για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, το συντονισμό των αρμόδιων φορέων,

0: Ιωνίσων, τον κύριο Θοδωρή Γαλιατσάτο, επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Καλημέρα σας, κύριε Γαλιατσάτο.
1: Καλημέρα.
0: Τι λάθος κάνουμε, τι στραβό κάνουμε, επί δική σας περιφερειακής αρχής, πότε γινόταν η μειοκτονία, πότε πρέπει να γίνεται?
1: Κοιτάξτε, η μειοκτονία είναι μια διαδικασία που έπρεπε εν πάση δώσει να γίνεται σταθερά ετησίως και μάλιστα να παίρνει υπόψη της την κατάσταση που διαμορφώνεται κάθε φορά, τα δεδομένα. Αλλά να σας πω κάτι,
0: ναι.
1: Νομίζω ξεκινάμε ανάποδα.
0: Πείτε,
1: γιατί η μειοκτονία είναι εκ των υστέρων προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που εμείς ως τόπος, ως πολιτεία, ως γιατί δημιουργήσαμε. Δηλαδή είναι κατασταλτικό μέτρο. Δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι μέτρο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να ενταθεί για να μειώσει τις συνέπειες από την ύπαρξη των τροφικών, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε μόνο. Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο αυτό ασχολούμαστε τώρα.
0: Ποια είναι λοιπόν η αντιμετώπιση του προβλήματος, με ποιον τρόπο?
1: Μα πρώτα απ' όλα, αν πάρουμε στα σοβαρά την υπόθεση αυτή της λεπτοσπήρωσης, πρέπει να δούμε πώς θα την εξαλείψουμε. Για να την εξαλείψεις δεν είναι η λύση μόνο η μειοκτονία. Αυτό είναι ένα μέτρο, το εξήγησα πριν. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα σύνολο δράσεων και πολιτικών, οι οποίες δεν θα γίνουν από μια μέρα στην άλλη.
0: Σε κεντρικό επίπεδο αντιλαμβάνομαι, αναφέρεστε.
1: Κεντρικό και τοπικό, αυτά πάνε μαζί.
0: Δηλαδή, πείτε μου.
1: Ή θα καταλάβουμε ότι στη Ζάκυνθο δεν πάει άλλο από άποψη διαχείρισης υδάτων, λιμάτων και γενικά την εικόνα που παρουσιάζουμε στη δημιουργία των συνθήκων για να αναπτύσσεται το τροφικό.
0: Άρα και απορριμμάτων.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα πακέτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν το αφήνεις αυτό και σου ξεφεύγει σταδιακά χρόνο με το χρόνο, έρχονται και οι άνθρωποι, έρχονται και αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι προκύπτουν από αυτή την ας πούμε τη μη αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε εντοπίσει και άλλη φορά ότι όταν έχεις φαινόμενα μικρά ή μεγάλα, δεν έχει τόσο σημασία, γιατί πολλές φορές κρύβονται και άλλα.
0: Ναι.
1: Που τα λύματα είναι στους δρόμους, έστω και αν είναι μια φορά το καλοκαίρι ή αν είναι λίγες μέρες, σημαίνει ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, για να μιλούμε σε αυτό για την ώρα, δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι κοινό μυστικό, νομίζω, ότι ο βιολογικός της Ζακύνθου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο πολύ λόγω του τουρισμού φορτία του καλοκαιριού. Λοιπόν, πείτε μου εσείς τα τελευταία χρόνια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν κάποιοι για να διατηρήσουν την κατάσταση σε μια ισορροπία, αν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό βήμα. Ποιο είναι το ουσιαστικό βήμα? Πρέπει να μελετηθεί πολύ γρήγορα. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, κάτι ακούστηκε, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο μπορεί να βρίσκεται ή όχι. Η αναβάθμιση του βιολογικού
0: και η επέκταση. Αναβάθμιση και επέκταση.
1: Και επέκταση, βέβαια.
0: Ναι.
1: Να πάρει και άλλες περιοχές πάνω του για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Άρα αυτομάτως η πίεση που θα ασκείται από τα τροφικά στο περιβάλλον και στη ζωή μας, την καθημερινότητα, θα μειωθεί όταν έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ποιος δράσει αυτό? Πρώτα απ' όλα είναι οι τοπικές αρχές, οι οποίες διαπιστώνουν το πρόβλημα και άρα πρέπει να το έχουν ως σημαία και να ασχολούνται με αυτό και να είναι διαρκώς διεκδικούντες χρηματοδοτήσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται από την κεντρική εξουσία. Δεν το έχω δει μεταξύ μας να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή είναι μία πλευρά. Πάμε τώρα στα απορρίμματα. Τα απορρίμματα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν
0: γίνεται μια προσπάθεια για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
1: Αυτό είπα εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα τελικά, τι διαπιστώνουμε? Έχουμε θεαματικές μεταβολές. Έχουμε καθαρίσει τις περιοχές που ήταν εστίες

0: για εκατομμύρια τροκτικά. Όταν, ας πούμε, εδώ και μερικά χρόνια, είναι πολλά χρόνια, είχα πάει μια επίσκεψη στο, εκεί δίπλα στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: που υποτίθεται ότι ήταν και τα. Μαζευόταν και τα.
1: Πολυματοφόρα,
0: και τα λοιπά.
1: Και τα ανακυκλώσιμα, ναι.
0: Ναι, η κατάσταση ήταν εκτός ορίων.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός ορίων. Λοιπόν, επομένως, δεν ξέρω τώρα εσείς το ζείτε καλύτερα από και αν, ας πούμε, αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν έχουμε μεταβολές στη θετική κατεύθυνση, αν μπορεί ο ΦΟΣΔΑ μαζί με το Δήμο να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να πούνε, παιδιά, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι φέτος κάνουμε αυτό, του χρόνου κάνουμε το άλλο και σε 5 χρόνια έχουμε καθαρίσει το τοπίο και αισιοδοξούμε ότι περιορίζουμε και αυτό το πρόβλημα και πάμε σε μια καλύτερη διαχείριση. Δεν φαίνονται αυτά παρά τις εξαγγελίες.
1: Λοιπόν, άρα συνδέεται το πρόβλημα με τις λεπτοσπήρωσεις ουσιαστικά με τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί.
0: Μα είναι σίγουρο. Από εκεί μετά, εμείς όταν το φέραμε το θέμα στο Συμβούλιο το Δεκέμβρη και πήραμε αυτή την απόφαση που είναι ομόφωνη, βάλαμε και κάποιες άλλες διαστάσεις. Δηλαδή δεν το κάναμε πρόβλημα μονάχα της ακίνησης.
1: Για το μόνιμο παρατηρητήριο, λέτε.
0: Βεβαίως. Ναι, είπαμε, και όχι μόνο αυτό, αλλά στη συνεργασία των υγειονομικών υπηρεσιών των δικών μας εκεί με το νέο δίκαιο το καθεξής, για συμβουλές, για πολιτικές που θα ενημερώνουν και θα εξειδικεύουν πράγματα. Τώρα, από όλα αυτά που είδατε σε αυτή την απόφαση, το μόνο που έγινε προσπάθεια κάπως να ενισχυθεί ήταν το θέμα της μειοκτονίας. Δεν γίνεται έτσι, αγαπητοί μου, πολιτική και αποτέλεσμα.
1: Άρα λοιπόν,
0: να την πιάνει συνολικά.
1: Άρα και η δημιουργία αυτού του μόνιμου παρατηρητηρίου θα είχε μια ιδιαίτερη, πώς θα το πω,
0: βεβαίως, γιατί
1: συμβολή.
0: θα έβαζε κάποιους μπροστά σε μια ευθύνη,
1: ναι, ναι,
0: να ασχολούνται με το θέμα, να δίνουν πληροφορίες, να μπορούν πραγματικά να στρέψουν την προσοχή και άλλων παραγόντων και να από εκεί να προκύπτει και η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για λύσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η περιφέρεια δεν κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, δεσμεύοντας κάποιους με τη συμμετοχή τους σε αυτό το όργανο και απαιτώντας στη συνέχεια τη βοήθεια που χρειάζεται.
1: Και ήταν ομόφωνη, η απόφαση, έτσι, να το πούμε, να το επαναλάβουμε.
0: Όταν περνάει ο χρόνος και δεν γίνεται τίποτα, θα την κάνω εγώ την ομόφωνη απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Θα την επισημαίνουμε συνέχεια, εμείς που την εισηγηθήκαμε.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να... Άρα κατά συνέπεια η αντιμετώπιση του προβλήματος πέραν από το συντονισμό εδώ πέρα τοπικών αρχών, περιφερειας, δήμου κτλ. Πρέπει να ξεκινά και από τον ΕΟΔΗ και από το κράτος, από την κυβέρνηση λοιπόν.
0: Μα ναι, έτσι, γιατί
1: σε κεντρικό επίπεδο, γιατί πώς θα γίνει διαφορετική.
0: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι οι κεντρικοί φορείς και ο ΕΟΔΗ, ας πούμε, λέει εντάξει, κάνω καταγραφή. Ωραία. Και... Δηλαδή, αν τους ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, θα σου πούνε ναι, ξέρουμε, είναι τόσα τα κρούσματα, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο πήγε έτσι, το άλλο πήγε αλλιώς και έχουμε και κάποια άλλα που δεν τα ξέρετε εσείς, π.χ. διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτά καλό είναι και χρειάζεται, γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα ιστορικό και πρέπει να ελέγχονται η περιπτυσιολογία, ας πούμε, κάθε φορά. Αλλά αυτή η πολιτική που κάνανε, που χαράξανε, βλέποντας το πρόβλημα να εντείνεται στη ζάχη, ποια είναι? Ακούσατε εσείς κάτι? Ασχολήθηκε κανένας? Όχι. Αλλά ξαναλέω, αυτοί καλά κάθονται στις καρέκλες τους στην Αθήνα και τα βλέπουν από μακριά. Εάν οι τοπικοί παράγοντες, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης ή η Αντιπεριφερειάρχης εκεί και ο Περιφερειάρχης δεν... και ο κύριος βουλευτής...
1: ο κύριος Αχτύπης, λέτε, ναι.
0: Ο κύριος Αχτύπης που μας λέει συνέχεια διάφορα τα έργα του κτλ. Εάν δεν κινηθούν συντονισμένα απαιτώντας για την δημόσια υγεία στη Ζάκηθο αυτά τα πράγματα, ποιος πρέπει μετά να το κάνει? Τους είδατε ποτέ να συντονιστούν και να πούνε σως? Δες με το πούνε δημόσια για να μην δημιουργούνται προβλήματα, πάνε να το πούνε εκεί που πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σοβαρό το πρόβλημα και θα λέγαμε ένα δραματικό τρόπο μας το υπενθυμίζουν οι άνθρωποι που υφίστανται τις συνέπειες που αρρωσταίνουν.
1: Ναι. Και βέβαια...
0: Αλλά δεν πρέπει κάθε φορά να ξαφνιαζόμαστε από αυτό και να λέμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή θα είναι τραγικό αν μετά από ένα χρονικό διάστημα προκύψει κανένα περιστατικό, δεν το εύχομαι, και πάλι λέμε τα ίδια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτή είναι η ευθύνη των τοπικών αρχών. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πέφτουμε πάνω στο πρόβλημα για να το λύσουμε ή για να δώσουμε προοπτικές, γιατί λέω, μαγικά δεν γίνονται. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι ξέρεις αύριο πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Ναι, δεν μπορεί.
1: Ναι, καλά, προφανώς δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτου, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και αυτοί που λένε τα ατομικά μέτρα προστασίας των πολιτών, των κτηνοτρόφων, των αγροτών. Εντάξει, αυτά είναι τα αυτονόητα.
0: Καλά δεν είπαμε... κάνουν και τα επαναλαμβάνουν.
1: Ναι, είναι αυτονόητα.
0: Σωστά τα επαναλαμβάνουν.
1: Προφανώς.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Και ο καθένας έχει και τη δική του ευθύνη.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν φτάνει αυτό πολλές φορές, γιατί πολλά συμβαίνουν και πολλά εξελίσσονται όπως βλέπουμε. Αλλά τώρα όταν η αντιμετώπιση της Ζακύνθου είναι αυτή που έκανε ο Κικίλιας προχθές ο κύριος Υπουργός, δηλαδή η επίσκεψη αυτή έχει αυτή την εικόνα συνολικά η κυβέρνηση για τη Ζάκυνθο και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα προβλήματά της, τι περιμένουμε?
1: Τι εννοείτε τώρα, τι θέλετε να πείτε τώρα, τι εννοείτε?
0: Δηλαδή, τι είχε... Μα τι ήρθε να κάνει στη Ζάκυνθο ο κύριος Κικίλιας?
1: Να αναφέρει ότι θα ενισχύσει το λιμεναρχείο.
0: Ή έπρεπε να έρθει στη Ζάκυνθο για το κάνει.
1: Εντάξει, ήρθε προφανώς και να ελέγξει.
0: Δεν θυμόταν κιόλας αν είναι του Ζάκυνθος νησί, είναι ξέρω εγώ τίποτα, Χερσόνησος μαζί με όλο το Ιόνιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι ήρθε να κάνει? Εγώ καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα κοιτάει να στέλνει τους υπουργούς από εδώ και από εκεί και να υπόσχονται. Ήρθε να μας υποσχεθεί για το master plan. Αν δεν ντρέπονται τώρα μετά από 8-9 χρόνια να το κλωθογυρίζουν το master plan στα υπουργεία και στα γραφεία και ξαφνικά να μας λένε ότι θα δώσουν λύση στο λιμάνι της Ζακύνθου, που έπρεπε τα έργα να εκτελούνται στη βάση του master plan, ή να λέει για τον Άγιο Νικόλα και το λιμάνι στις Βολίμες. Ποιος το λέει τώρα? Το λέει ο κυβερνητικός υπουργός, που αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που την νίκησε η αυτοδιοίκηση με όλες τις δυσκολίες και λοιπά και την έφερε σε πέρας σιγά σιγά. Σε πέρας εννοώ χρηματοδοτικό.
1: Ναι, καταλαβαίνω το λέτε, ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα αυτά μπορείτε μου την ένταση, αλλά επειδή ήταν πρόσφατο το...
1: όχι όμως κύριο, και να μην ξέρει ο υπουργός αν είμαστε νησί ή όχι.
0: Τι να πω κι εγώ, ξέρω ότι έχουν πάθει άνθρωποι, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γαλιατσάτο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίου Νήσων και βέβαια επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, ο κύριος Γαλιατσάτος, ο Δωρής Γαλιατσάτος.

Επαναλαμβάνω ότι μαζί μας ήταν και σήμερα η Levante Ferries. Ηλεκτρονικά αγοράζουμε το εισιτήριό μας εύκολα και απλά μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Και η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους σε προνομιακές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, εκεί περίπου στις 10 το πρωί.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάκυνθο.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχει πανσέλινο. Είναι η μεγαλύτερη πανσέλινος της χρονιάς. Τι φέρνει, τι παίρνει, δεν ξέρω, δεν ξέρετε. Δεν θέλω να μάθω, δεν θέλετε να μάθετε.

Ο Μητσοτάκης εχθές πήγε στη Λέρο να διαφημίσει την καινούργια πτέρυγα εκεί στο νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη φυσικά και μόλις φύγανε πιάσει φωτιά. Έχουμε έναν καυτό πρωθυπουργό. Δεν βάζει φωτιές μόνο στην αντιπολίτευση. Έχουμε φωτιά στην Πάρο. Μια χαρά πάνω που μέχρι προχτές μιλούσανε για οικοδομική ανάπτυξη, για οικισμούς που θα αλλοιώσουν το πρόσωπο του νησιού, ήρθε και μια φωτιά, μια χαρά. Δεν τα συνδέω αυτά, αλλά είναι μια σωστή διαδρομή.

Εχθές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύσσωμοι, πέρασαν ένα νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Μια συζήτηση που κράτησε πάνω από 12 ώρες. Το νομοσχέδιο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη προστασία των έργων τέχνης, κουλουπού κουλουπού. Όλα αυτά τα παίρνει μία ανώνυμος εταιρεία. Με συνοπτικές διαδικασίες, σύσσωμη αντιπολίτευση αντίθετη. Ψηφίστηκε λοιπόν η παράδοση σε μια ανώνυμη εταιρεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, των εσόδων από τη διαχείρισή της, αλλά και τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής.

Αυτή η ανώνυμος εταιρεία λοιπόν θα διαχειρίζεται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, πολιτήρια, αναψυκτήρια, κρυβή αντίγραφα, εκδόσεις. Να σας πω ότι τα έσοδα για το 25 ήταν 250 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο θα ισχύει για 50 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 50 χρόνια.

0: Στην Ακρόπολη αυτή τη στιγμή το εισιτήριο είναι 30 ευρώ.
1: Θα ανέβει λιγάκι τώρα.
0: Σιγά σιγά θα είναι απαγορευτικό το εισιτήριο για τους Έλληνες. Δεν ισχύει πλέον η ελεύθερη ημέρα. Σιγά σιγά να τα ξεχάσουμε αυτά. Αρχαία τώρα, στα αρχαία τους. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση κάνει τα επόμενα βήματα για εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των εσόδων της. Κατά τα άλλα, ελληναράδες μου, περήφανοι ελληναράδες μου, διαμαρτυρηθείτε για την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί σας πείραξε τον Όμηρο. Το ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική πωλούνται 35.000 βιβλία ημερησίως με την Οδύσσια δεν μας πειράζει. Το ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε 5.000% αύξηση ενδιαφερομένων να μάθουν αρχαία ελληνικά δεν μας ενδιαφέρει. Μας πειράζει η μαύρη Ελένη που εμφανίζεται για 1,5 λεπτό, αλλά δεν μας πειράζει ότι είναι μαύρη η ζωή μας πλέον και ότι θα μαυρίσει το μάτι μας για να ξαναδούμε αρχαίο από κοντά. Ήτανε, λέει, non-binary ο Αχιλλέας, ο οποίος δεν εμφανίζεται στην ταινία, αλλά έτσι τους ήρθε και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν. Δεν βλέπω καμία κινητοποίηση. Από όλους αυτούς που φωνάζουν για την Ελλάδα μας, για τον πολιτισμό μας, για τα αρχαία μας, τα αρχαία τους κι αυτοί. Κατά τα άλλα θέλουμε να πάρουμε πίσω τα μάρμαρα της Ακρόπολης. Τον κόλλο μας το μάρμαρο να τρίβουμε από εδώ και πέρα, δεν πρόκειται να δούμε ούτε την Ακρόπολη από κοντά. Από μακριά και πολύ μας πάει. Τώρα ποιος θα είναι πίσω από αυτήν την ανώνυμο εταιρεία θα δείξει. Χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο, του μεθαύριο, του ποιος την μπιμπίπ την Ελλάδα, ξέρουμε, αλλά τους ψηφίζουμε κιόλας, όλους. Δεν λέω για ένα κόμμα, όλοι συνυπεύθυνοι. Γιατί βλέπω και κάτι φωνές, ναι, και ο Τσίπρας έδωσε για 99 χρόνια την Ακρόπολη, τώρα το θυμηθήκαμε. Την έδωσε γιατί την είχαν υποσχεθεί οι προηγούμενοι στα προηγούμενα μνημόνια. Το ξεχνάμε αυτό. Άρα σκηταλοδρομία γίνεται στην προδοσία.

Η κυρία Μενδώνη φυσικά, αλλά λέει, κυρίως την πίστεψαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Πάμε και για εκλογές. Είπε λοιπόν ότι η εταιρεία θα εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ και δεν θα διαχειριζεί τα έσοδα. Θα τα αποδίδει ακέραια στον ΟΔΑΠ για να περάσουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ξέρουμε ότι εκεί στο πέρασμα είναι πολύ στενό το πέρασμα και φρακάρουν δεξιά και αριστερά κάποια κονδύλια και σφινώνουν εκεί πέρα και μετά πάνε οι καθαρίστρες, τα καθαρίζουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν και ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Φυσικά όλο αυτό θα περάσει σαν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Οπότε συνεχίστε να διαμαρτύρεστε για την Οδύσσια. Όλα καλά.

Υπάρχει μια βιασύνη πάντως από πλευράς κυβέρνησης να κλείσει πράγματα αυτά, υποσχέσεις που προφανώς έχει δώσει. Γιατί αλήθεια? Ξέρει κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς? Εγώ δεν ξέρω τίποτα πάντως.

Μανώλης Μητσιάς είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα. Με ένα ρεπερτόριο που ελάχιστοι τραγουδιστές το έχουν, πρώτες εκτελέσεις τραγουδιών, Χατζηδάκη, Φοβοράκη, Ξαρχάκου, Μούτσι. Όχι, Ξαρχάκου δεν έχει πει, συγγνώμη. Τόκα, Κραουνάκη, Σπανό, Λεοντή και άλλους που ξεχνάω αυτή τη στιγμή. Εχθές λοιπόν έγινε μεγάλο πατατράκ στα μέσα μαζικής εξαγρίωσης, γιατί ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τραγούδια που αυτός έχει πει σε πρώτη εκτέλεση, όπως το Γιάννη το Φωνιά, σε μια συναυλία αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Ο Γκάτσος με το Χατζηδάκη έχουν γράψει πάνω από 150 τραγούδια. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των τραγουδιών το έχει πει σε πρώτη εκτέλεση ο Μανώλης Μητσιάς. Έστειλε λοιπόν ο εκπρόσωπος του Γιώργου Χατζηδάκη ένα mail ότι απαγορεύουμε την εκτέλεση των τραγουδιών. Τότε η εκδήλωση ήταν προς τιμήν του Νίκου Γκάτσου, του στιχουργού των τραγουδιών, δηλαδή δεν μετράει. Είτε ότι ο Μανώλης Μητσιάς είναι ο πρώτος εκτελεστής, είναι η φωνή που επικοινώνει σε αυτά τα τραγούδια. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, και η Αγαθή Δημητρούκα, αυτή που πληρονομεί κατά κάποιον τρόπο τον Νίκο Γκάτσο, είχε απαγορεύσει και αυτή πέρυσι, όπως και ο Γιώργος Χατζηδάκης, να εκτελεστούν από την Ποφίλη και το Χαρούλη σε εκείνη τη φοβερή συναυλία που δεν έγινε ποτέ τελικά. Τώρα η κυρία Δημητρούκα διαμαρτύρεται, καταφέρεται εναντίον του Χατζηδάκη για το ίδιο πράγμα που είχε κάνει και αυτή. Και τι απομένει? Ότι κάτω των 30 σήμερα ξέρουν ελάχιστα τραγούδια από το ρεπερτόριο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως κινηματογραφικά, που ακούγονται σε ελληνικές ταινίες. Έτσι σιγά σιγά να σβήσει τελείως η Ελλάδα, γιατί αυτά είναι κομμάτια μας, είναι η Ελλάδα μας. Αλλά η Ελλάδα τους μετράει περισσότερο.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελότς. Τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.

0: τους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
4: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Είχαμε συνάντηση Μητσοτάκη Ιερώνυμου, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, με τον Αρχιεπίσκοπο. Συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να δεχτεί η Εκκλησία, όπως τόσα χρόνια δεν δέχεται τίποτα. Μόνο τις αυξήσεις δέχεται. Και θα πει ο Μητσοτάκης, εγώ το προσπάθησα, αλλά η Εκκλησία δεν. Άρα δεν θέλει και ο Θεός. Άρα από το Θεό θα το βρούμε. Αυτή είναι η διαδρομή.

Σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων υπάρχει ένα θέμα για τη Ζάκυνθο που λέει να επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο. Γιατί δεν το κάνουμε αρχαιολογικό χώρο να το πάρει αυτή η ανώνυμος εταιρεία να εισπράττει, να τα δίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, να τελειώνει το θέμα. Αφού ο πολιτισμός της Ζακύνθου αρχίζει και τελειώνει στο ναυάγιο. Όσο θα υπάρχει ακόμα.

Έχω μία απορία τώρα μου ήρθε. Τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε, που δίνουμε τα αρχαία, τα μουσεία και όλα σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία, το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων θα περάσει

Πάντως υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αυτό το θέμα σήμερα το απόγευμα 6.30 στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελείως και δεν αλλάζει με καμία κυβέρνηση. Εδώ είναι η Ελλάδα, δεν είναι παίξε γέλεσε. Εδώ είναι παίξε ψήφισε.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητά ο ενοικιαστής, ξέρει πού απευθύνεται το κατάλημά σου και όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης και αυτό το κλειδί το κρατούν. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του θα τους βρείτε στους αμπελόκηπους, το δρόμο του αεροδρομίου ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2-6-9-5-0-44-107 το τηλέφωνο. Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει ακόμα και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Και να θυμάστε πάντα, μπορείτε και εσείς να κρατήσετε το κλειδί της σωστής διαχείρισης, αρκεί να αποδανθείτε στην Premium Vacation Homes.

Πάντως ο μόνος που ασχολείται με τα αρχαία είναι ο Τσίπρας. Έβγαλε ένα βιβλίο με τίτλο Ιθάκη, τώρα έχει για την τοπική αυτοδιοίκηση το σχέδιο Αριστοτέλης. Καλά το πάει.

Η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλειο κλιματισμό. Και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, έτσι, εκτός Σαββάτου, στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας στις 9.30. Η παιδική ταινία Βαϊάννα, το live action της Βαϊάννας με τον Dwayne Johnson και τη φωνή της Μαρίνα Σάτι, είναι κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.

Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
12: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
15: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
16: Stigma Radio.
17: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
18: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πρίγος στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Τα Ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, που είναι πάντα η καλύτερη φίλη της έψας, με συνεχείς προσφορές, με μια μεγάλη σειρά προϊόντων τα οποία είναι μονίμως με μεγάλες εκπτώσεις, με ολόφρεσκα προϊόντα, με επώνυμα προϊόντα, και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά είναι. Πλαίσιας The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί είναι και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του, μικρογεύματα Γρηγόρης. Το Κασεκάρι που είναι στην Αναπαύση, όχι μόνο για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες, που σας μαθαίνει ένα καινούριο τρόπο αγορών, από τους οποίους έχετε πολύ μεγάλο κέρδος. Επίσης τους Κήπους, στον δρόμο για το Καλαμάκι, στην πόλη Ξανθοπούλου ένα και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην τα Βουλάρη στους Αγίους 40, και στην πλατεία Σολομού, όπου και εκεί υπάρχει Γρηγόρης. Πλαίσιας The Market. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της έψης.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Να σου πω, σε κάτι φοιτητικές εστίες συμπατιστίων, γιατί ακούω τώρα εδώ που λέτε για τα κτηριακά που φτιάχνουν.
5: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
6: Everyday μαλακία.
3: Αποφάσισα να κάνω ανακαίνιση. Ξέρεις πώς έχει βγει το κάθε δωμάτιο. Δωμάτιο της ειδικής εστίας, κατάλαβες τώρα, 15 τετραγωνικά, έτσι.
4: Ναι, τι ήθελες τώρα, να είναι master bedroom κιόλα, να έχει και.
3: Όχι, εννοείται, εντάξει, κατουράς, πλένεις δόντια.
4: Και τι άλλο θες, και ένα παλιό κρέβατο να ξεραθείς. Τι θες. Λες και μαζεύεστε σπίτι, τσογλάνια.
3: Ξέρεις πώς βγήκε η ανακαίνιση στο κάθε δωμάτιο.
4: Γιατί εσύ την έκανες, πού ξέρεις την ανακαίνιση, πόσο.
3: 85.000 το δωμάτιο.
4: Και θα είναι λουξ όμως μέσα, θα είναι όταν λείπετε το καλοκαίρι Airbnb. Αυτό θα δουλέψει τρένο.
3: Μπράβο, επειδή άκουσα τώρα για τα κτηριακά και το θυμήθηκα. Αυτό, ξέρουμε από πού ήταν ο διαγωνισμός και θέλω και εγώ να πάω.
4: Έλα, καημένε τώρα, κι άμα ήταν φωτογραφικός, έτυχε. Δεν κάνει κυβέρνηση τέτοια.
3: Α, εντάξει, γιατί τώρα τις ίδιες.
4: Πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Αυτή είναι η επίσημη εποδός.
3: Okay, γιατί αυτές τις μέρες κάνει ο αδερφός μου μία ανακατασκευή σε κάτι παλιά σπίτια που έχουμε κληρονομήσει από τη μάνα.
4: Και δεν πήγε τόσο.
3: Κοίτα, για 70 τετραγωνικά 60 στο Παγκράτη, του είχε πάει 15.000 το καθένα, αλλά μάλλον αυτό.
4: Άμα είναι σφιχτός ο αδερφός σου, δεν φταίω.
3: Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, διαφορά.
4: Δεν ξέρεις, αλλά λες.
3: Κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε κακά πράγματα τώρα, ότι τα τρώνε και τέτοια. Εγώ
4: ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος. Δεν έχουμε τέτοιους.
3: Όχι, κανένα. Εγώ προσκυνώ.
4: Μπράβο.
7: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Ερώτηση.
4: Άντε.
7: Λοιπόν, μια και είπε ο Δένδιας ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα φέρετρα με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ, έτσι.
4: Ναι, ναι.
8: Σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
7: Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Γροιλανδία, εμείς δεν πρέπει να πάμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κανονικά τι, όχι, θα καθόμαστε να κοιτάμε, τι είμαστε.
7: Είπε βέβαια η Δανέζα, η πρωθυπουργός, ότι αν χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι, το ΝΑΤΟ διαλύεται. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση Τουρκίας.
4: Για να διαλύουμε είμαστε εδώ, είμαστε για να δημιουργούμε, σε παρακαλώ.
7: Για να δημιουργούμε είμαστε, αλλά επειδή το έπερε, παιδί μου.
4: Καθένα τη λέει, είναι σχετικό.
7: Είναι ένα μπουρδέλο και μισό, έτσι.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
7: Ναι, συγγνώμη, τα μπουρδέλα είναι οργανωμένα. Αυτή είναι οργανωμένο έγκλημα, βασικά.
4: Αυτό ναι, έλα, το ακούω.
9: Γεια σας.
4: Γεια σας.
9: Ο κύριος Καλαμούκης.
4: Ο άλλος.
9: Δόξα τω Θεώ. Μπράλος.
4: Ο άλλος.
9: Τέλος πάντων, θα δούμε ποιος είναι και ο άλλος. Εντάξει.
4: Ό,τι να είναι.
9: Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά, γιατί καλό την είναι.
4: Συνοηθήκαμε εμείς τώρα.
9: Βέβαια, ναι, γεια.
4: Έλα.
9: Έλα, ρε φίλε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
9: Για πες μου, εσύ, μήπως ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα εδώ.
4: Τώρα δεν ξέρουμε καν την ιστορία. Ποια είναι σωστή, ούτε τη σωστή πλευρά, ούτε την ιστορία την ίδια.
9: Ούτε η Γροιλανδία, θα πάμε με την Κολομβία, με τη Βενεζουέλα, με την Αμερική. Μάλλον προς τα εκεί κλείνουμε, Αμερική,
4: Μπα, θα έλεγα καλύτερα με τους λαούς.
9: Με τους λαούς. Άμα πηγαίναμε με τους λαούς θα τα είχαμε λύσει, αλλά δεν πάμε.
4: Δεν πάμε με τους λαούς, άμα τα λέω εγώ. Τέλος πάντων.
10: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
9: Εξτανώ! Αδονή! Αδονώ! Εξτανώ!
4: Τικι-τακ-τακ-τακ-τικι-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ-τικι-τακ Παιδάκι, τι γίνεται? Παράτησε το τηλέφωνο, μωρό βλαμμένος.

0: Απαπαπαπα, περίμενα να τελειώσουν οι γιορτές να γλιτώσω τον Αργυρό. Και μου έρχεται μέσα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ.
1: Όλη η χρονιά, άλλο κακό.
0: Δεν άνοιξα για κάλαντα φέτος, μην πεταχτεί ο Αργυρός από πουθενά και πληρώνω μπουκάλι με τα μπλιντότ.
1: Ανοίγαμε το ντουλάπι, ο Αργυρός. Ανοίγαμε το ψυγείο, ο Αργυρός. Μέχρι που πουλάει αποστολή μου, πάω να βάλω κάτι βρακιά στο πλυντήριο και μου κάνει τζα την γκυλφόιλ. Χαίρετηκα πάνω μου.
0: Τι ήθελε να είναι πάλι ο Αργυρός?
1: Το πιο φυσιολογικό. Άλλο κακό να μην μα βρει. Καλή χρονιά, βρε.
0: Καλή χρονιά.
1: Ναι, άντε, να τα λέω. Να σου πω. Ήθελα να πω κάτι για αυτόν τον Βαρουφάκη, ρε παιδί μου.
0: Καλό παιδί.
1: Καλό παιδί και από οικογένεια και όλα αυτά δεν τα αμφισβητεί κανείς. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει διάφορα.
0: Με κακές παρέες έμπλεξε απλά. Εντάξει τώρα.
2: Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
1: Εντάξει, όλοι μπορούμε. Όλοι είμαστε φθαρτοί και μπορούμε ευάλωτοι σε μια δυσκολία και όλοι μπορούμε να το πάρουμε.
0: Το χειρότερο με το Βαρουφάκη δεν είναι ότι έκανε έκσταση, ούτε χόρτο που θέλει και δεν βρίσκει, ούτε ότι πέρασε καλά με όλα αυτά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο μπλέξιμο είναι που έμπλεξε με τον Τσίπρα.
1: Ναι, λες. Καλά, θα βρούνε μεταξύ του αυτοί. Δεν με χαίστηκα.
0: Α, δεν σε νοιάζει τώρα.
1: Και βέβαια δεν με νοιάζει τώρα. Έτσι πως τα έκανα να το βγάλω.
0: Άρε, κοριτσάρα, επιτέλους ανάσανες.
1: Ούτε κόμμα θα κάνει ο μαλάκας εκεί πέρα και περιμένουν στη σειρά οι διάφοροι για να πάνε να χωδούν εδώ τίποτα.
0: Μπα, σου λέει, κάτσε να προλάβω. Ποιο θα κάνει, Καριστιανού ή ο Τσίπρας? Πού θα προλάβουμε?
1: Πού θα προλάβουν να χωδούν όλοι του. Καλά, εντάξει, καλά θα πάει γι' αυτό.
0: Γι' αυτό τα αφήνουν λίγο φλού.
1: Λες γι' αυτό να το αφήνουν. Εντάξει, ναι, χαλαρώσαμε όμως και πρέπει κάτι να κάνουν. Άμα είναι να κάνουν ακόμα, κάντε ρε παιδιά. Μας βγάλατε την πίστη, έχουμε κι άλλες.
0: Όταν οριμάσουν συνθήκες κι αυτοί.
1: Α,
0: σε μπλέξαμε.
1: Μένεις καλά, ας περιμένουμε. Λοιπόν, έχω να πω για το Βαρουφάκι, επειδή διαβάζω σχόλια διάφορα που λένε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εισαγγελέα για το ένα για το άλλο και υπάρχει για το Βαρουφάκι. Αυτό όμως, παιδιά, μην το γυρίσουμε κι εμείς από την ανάποδη. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει εισαγγελέα και είναι, πάει κατώ το δοκούν. Αλλά κι αυτό είπε χοντρή μαλακία. Μην το γυρίσουμε δηλαδή και αυτό. Έκανε διαφήμιση ναρκωτικών, ρε. Εντάξει, πλάκα θα μας κάνει. Έκσταση και πούτες μπλε. Μην το πάμε δηλαδή και στο άλλο άκρο. Εντάξει, ο εισαγγελέας είναι επιλεκτικός. Αλλά καλά του έκανε. Εντάξει.
0: Έλα μου, ρε, τώρα γίνεται τόσο το Βαρουφάκι ήταν το θέμα.
1: Ναι, ο Βαρουφάκης
0: είπε μια μαλακία πως τόσες άλλες λέει τόσα χρόνια.
1: Ναι,
0: χωρίς μέτρο. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο του Βαρουφάκη. Έχει κάνει κι άλλα, αν θες να σε ενημερώσω.
1: Πάρα πολλά έχει κάνει. Απλά και αυτό εδώ πέρα που ήταν πάρα πολύ χοντρό. Εντάξει, τελειώνουν κάποια στιγμή. Μην τον υποστηρίξουμε κι άλλο στο Βαρουφάκη. Γιατί να τον ενημερώσουμε ότι μια πολύ λεπτή κλωστή είναι η εξάρτηση με την δοκιμή.
0: Πάει και ο Βαρουφάκη, ούτε και έχει να κουμπίσει. Να δω τι θα κάνει τώρα.
1: Εγώ είμαι με τον Πεσελέκη, ρε πλέκα κάνει.
3: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Α, δεν είχα ενημερωθεί, συγγνώμη, είχα χαθεί.
1: Α, όχι.
0: Νόμιζα ότι πάω πάει τζάκρι.
1: Όχι, όχι βέβαια. Απλώς μάλλον η τζάκρι με ακολουθεί, να το δούμε και έτσι.
0: Δεν ξέρω. Αυτή είναι έξαλλη με τον Στέφανο.
1: Γιατί είναι έξαλλη?
0: Κάτι δεν τα βρίσκουν τώρα, δεν θυμάμαι, δεν την εκτιμήσανε.
1: Τα βρίσκουν, μια χαρά.
0: Α, λες, ήταν εσωκομματικό, βρέθηκε.
4: Πόσο χρόνο μου μένει ακόμα! Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα!
0: Οι γιορτές μας μονιάσαν όλους. Τα έφερε ο Αϊ-Βασίλης κάτι.
1: Εντάξει, όχι.
0: Καμιά λουμπουτέν κόκκινη, ποιος ξέρει.
1: Και ο Αργυρός μας κάνανε να περάσουμε πολύ ωραία. Ο Κασέλαξε, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τώρα, κουτσομπολιό είναι. Φτιάξε καφέ να τα πούμε. Προσπαθεί να την κάνει. Γιατί σου λέει δεν έχει λεφτά το κόμμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό φεύγουν και διάφοροι από εκεί. Ένα Χουρδάκη, η Τζάκρη. Προσπαθούν να δουν πώς πάρουν αυτό το κόμμα, μάλλον. Κάτι τέτοιο εγώ είπα.
0: Οπα, δεν θέλω Αντάρτικο.
1: Όχι να το πάρουν. Ο Κασέλαξε θέλει να φύγει, ρε. Τι να κάνει εδώ πέρα ο Κασέλαξε.
0: Πού θα πάει, εκτός.
1: Μαλάκες. Γιατί μια χαρά δουλειά έχει ο Κασέλαξε. Μια χαρά άνθρωπος είναι.
0: Γιατί δεν πάει στο Μητσοτάκι.
1: Γιατί να πάει στο Μητσοτάκι, ρε. Το Μητσοτάκι τον κυνηγάει. Χέσε μας τώρα και εσύ.
0: Και τι θα κάνει άμα φύγει ο Κασέλαξε, μωρή.
1: Πάντως δεν έχουν οριμάσει συνθήκες για να έρθω κατά εκεί. Κάτι εδώ.
0: Όχι, δεν σε ζήτησε και κανείς. Δεν είναι αυτή η ερώτησή μου.
1: Περιζήτητη.
0: Δεν ήταν πρόταση. Τι θα κάνει, θα πα εκεί με την ηγέτιδα Τσάκρη, Θεοδώρα.
1: Όχι, ρε, όχι. Σου είπε η Θεοδώρα με ακολουθεί, δεν την ακολουθώ εγώ.
0: Να δω τι θα κάνει άμα φύγει ο Στέφανος.
1: Έχει ο Θεός μου, ρε, αποστολή μου.
0: Μη εδώ στην ξενιτιά με τις βαλίτσες στο καράβι.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνεις Αμερική. Μη, ουέ.
1: Εγώ. Ναι. Όχι, ρε, τι, εδώ είναι η ζωή μου, εδώ είναι το παιδάκι.
0: Δεν ξέρω αν φύγει ο Στέφανος, φεύγει η ζωή σου η μισή.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τι λέει, εσύ είσαι, ρε, εξαρτάται από το κόμμα σα. Εμείς είμαστε ελεύθεροι.
0: Καλά, ναι, εσύ έχει αλλάξει 3-4 τώρα τα τελευταία 5 χρόνια μόνο.
5: Έλα ρε πάλι το χιονάτι.
0: Έλα τι έγινε.
5: Καλά εσύ.
0: Καλά.
5: Καταρχήν πήρα να διορθώσω το τίμιο.
0: Τολμάς.
5: Σε έλεγε πως το πες. Η κατάσταση δεν θυμάμαι γιατί ακριβώς το λέγε είναι αντιανθρώπινη.
0: Αντιανθρώπινη είπε.
5: Ναι.
0: Συμπαθάτε τον. Δεν ήταν τα ελληνικά το καλύτερό του. Ήταν καλό στην ιστορία αλλά και εκεί ό,τι καταλάβαινε από ελληνικά.
5: Η δασκάλα που είναι να έχει καιρό να πάρει.
0: Δεν ξέρω.
5: Το καλό να μας πάρει να μας πει είναι το σωστό. Απάνθρωπη λογικά πιστεύω. Αλλά αντιανθρώπινη που είπε δεν νομίζω.
0: Μπορεί και να υπάρχει, το ψάξες. Μπορεί να είναι δόκιμο, επειδή δεν το ακούς συχνά. Δεν το ακούς συχνά γιατί μιλάει ο κόσμος καλά ελληνικά. Ο Θύμιος μιλάει.
6: Απλίστος.
0: Που τολμάς να διορθώσεις έναν Θύμιο καλαμούκι. Σκουπίδι.
7: Σκουπίδι. Σκουπίδι.
0: σκουπίδι.
3: Με στο δρόμο.
5: Έλα, Αποστόλη μου, καλή χρονιά, μάνα μου.
0: Καλή χρονιά.
5: Ένα μεγάλο χαιρετισμό στους αγρότες να μην λυγίσουν τα αιτήματά τους. Κάνω έκκληση από εδώ, από τη Δανία, γιατί όλοι οι συντοπίτες μου κάτω, επειδή είμαι από τη Σάμο, και αυτό το καραγκιόζι τον Άδωνη που λέει ότι θα πάνε εγγενιάζει.
6: Από την άλλη εβδομάδα, κάνουμε τώρα με τους συνεργάτες μου τα ταξίδια που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω.
7: Χτυπήσου ξεμαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
6: Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κέντρο υγείας.
8: Φόρτωσε.
5: Ναι, το ίδιο είναι με τον Πατακό. Μπράβο στο Θήμιο.
9: Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Πατακός, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής σχολής προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων δραχμών.
5: Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο της Σάμμο. Έτσι, να πούμε και ένα χωρατό. Ρε εσύ, σε πήγε ο Ταρίφα στην ταβέρνα να πληρώσει τίποτα. Για πάρτε σου γεια σας, στη στέγνα.
0: Τίποτα.
5: Το γύφτο.
0: Οικονομίες.
5: Αγνώμονες ταρίφες. Αύριο Τρίτη έχετε απεργία. Ξεχάσατε τι σας έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μην τα λέω τώρα πάλι και κουράζομαι. Και τώρα κάνετε παιοφυλάσματα.
0: Κουράζεσαι. Το να κουράζεις δεν περνάει από το μυαλό σου.
5: Τα περισσότερα δεν τα βγάζεις γιατί είσαι κομματόσχυλο της μαλακίας. Όχι, εγώ θα τα πω. Μήπως ευεήσει ο Θεός και τα βγάλεις.
0: Αν τα έβγαζα όλα, θα ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα κάθε μέρα.
5: Βρε μαλάκα, όχι κάθε μέρα. Αυτό ειδικά για το ταξί δεν τα βγάζεις. Αλλά λοιπόν, κάνουνε τώρα αύριο Τρίτη υπεοθυλασμού στο Μητσοτάκη για να γυρίσουν εκεί που ήταν με τον Τσίπρα. Ευχαριστούμε, Αλέξη, τίποτα άλλο. Γεια.
10: Μπορεί να πεθάνει ένα παιδί που άκουσε, λέει, το βλάκα του Βαρουφάκη.
6: Και πάρει έξτρα στο παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδα αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ στην τηλεόραση.
10: Πες του κυρίου Άδωνη, εδώ πέθανε τόσο κόσμο που σας ψήφισε στα Τέμπη. Και άλλοι τόσοι που δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό τον πείραξε.
0: Τι θα τον πείραξε άλλο.
11: Να δώσουμε μερικά εύσημα. Παράδειγμα.
0: Και αν δεν δώσουμε, τι έγινε.
11: Στον πρόεδρο Δημοκρατίας της Ισλάνδης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν δώσουμε.
11: Το δίνουμε της Ακρόπολης.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα να δίνουμε σε πρόεδρος Δημοκρατίας εύσημα.
11: Το ανάστροφο όμως, το αντίθετο, αυτά που μοιράζει.
0: Άσε τώρα, μη σου έρθει καμιά ανάστροφη.
11: Παρίων θα τα.
0: Το ρισκάρεις.
11: Τραμπ. Α, ναι, να δώσουμε και για τους τυράννους. Ένας καλός τυράννος. Ο Τραωρέ, ένας κακός τυράννος.
0: Δεν δώσαμε για τους τυράννους και θα μείνουν τυράννοι παραπονούμενοι. Και δεν θέλω.
11: Λίγο τις παρουσιάσεις επταμένων δίσκων. Το 1945.
0: Από πού παρουσιάζουν.
11: Το 1947 τα διπλά πιατάκια. Το 1961 το pancake τσόπ που τους έδωσε νερό και το δώσανε φρυγανιά.
0: Τι ακούω.
11: Το 54
0: πού είμαστε, τι ζούμαστε.
6: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
11: Ποδόσφαιρο στην Ιταλία και πήγανε και στο Αίγιο στη Ζαχλωρού που έπαιζανε την Γκόλφου. Ήτανε ο Φίνος και ο πώς τον λένε.
0: Ο Φίλμς.
11: Και ο κωμικός ο δικός μας, ο ψηλός, δεν πειράζει. Τον... Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε τώρα την ψέα, δεν μιλάει ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη.
0: Όλα μαζί.
11: Το 67 στον
0: έχεις εκτεθεί σε πολύ. Σε μεγάλη ακτινοβολία τότε.
11: Έκαψανε λοιπόν στον Καναδά, έκαψαν το.
0: Είναι και ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά, και τούλα.
12: Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και κάθε μέρα και η τίνα τη δερμίδα μου.
11: Το 67.
0: Α, τώρα ότι δεν μας συμφέρει, δεν το λέμε.
11: Το 67 στον Καναδά. Ναι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις.
0: Πολλές είναι τώρα, λίγες είναι. Σε παρακαλώ, κύριε Παμινώντα μου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα γεια. Έλα.
13: Υποθύμιος να πάρουμε για το Θεοδωρικάκο που δεν βγαίνει ο μήνας.
14: Μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις, μπορεί τα μέτρα να φαίνεται να αποδίδουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη των πολιτών, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει.
15: Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει.
0: Ναι, ναι. Τι, εσάς βγαίνει.
13: Βγαίνει, ναι.
0: Α, να βγαίνει που και που, μωρέ, να πάρει λίγο αέρα κι αυτός.
13: Εγώ είμαι μαζί του, γιατί βγαίνει από τότε που κάνω δεύτερη δουλειά. Το βγάζω ο μήνας.
0: Ορίστε, ποιος νομοθέτησε τη δεύτερη δουλειά.
13: Αυτοί που δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν κάνουν δεύτερη δουλειά ή τρίτη δουλειά.
0: Ή την ίδια δουλειά. Αυτοί που νομοθέτησαν την ίδια δουλειά στο ίδιο αφεντικό, 13 ώρες. Γιατί.
13: Αυτό βέβαια, γιατί αφού η κυβέρνηση του δίνει τόσο εναλλακτική.
0: Όλα είναι μελετημένα τώρα, έλα.
13: Ρε γάμο το λέει, όλα είμαστε. Καλά τα λέει ο Άδωνης. Είμαστε κλάψες.
0: Πολύ καλά τα λέει.
6: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
5: Αποστόλη Φρέν.
0: Έλα.
5: Καλή χρονιά.
0: Επίσης.
5: Να σου πω, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον αυτός ο ηλίθιος ο υπουργός, πώς το λένε, που είχατε πριν και μίλαγε.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει επικοινωνία.
5: Δηλαδή,
0: δεν τον βάλανε εκεί για επικοινωνία.
5: Στην Ελλάδα ή ζει στο διάολο τη μάνα, ξέρω εγώ που στο διάολο ζει. Και θα μας πει ότι βγαίνει ο μήνας.
15: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
5: Ποιος μήνας βγαίνει. Ούτε το δεκαήμερο δεν φτάνει. Και εγώ είμαι από τους υψηλούς συνταξιούχους, υποτίθεται.
0: Υψηλό, είναι... φαντάζομαι, όταν λες 1100.
13: Μπράβο, ναι. Αυτό. Έτσι μου λέγανε, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, καλά σου
13: λέω. Πρέπει να παίρνω 2.500 και παίρνω 970 ευρώ.
0: Α, καλά είναι.
13: Καλά είναι, λες, εντάξει. Πες του χαιρετίσματα.
0: Καλά είναι, γιατί σύμφωνα με τον υπουργό βγαίνει ο μήνας. Τέλος. Απλά έχετε εντάξει. Διαφορετική αίσθηση του μήνα. Εσείς έχετε 12 μήνες, αυτοί 24. Το έχουν χωρίσει σε 15 ημέρα.
13: Έτσι πάει δηλαδή.
0: Μπράβο, έτσι πάει. Απλά πληρώνεσαι στο δίμηνο με αυτό το σκεπτικό.
8: Έλα, Αποστολή μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Πέρασα προχθές από το λεωφόρο Γαλέου, ξέρεις, στον περιφερειακό.
0: Ναι.
8: Είδα μια φωτιά, σταμάτησα να βοηθήσω. Ήταν τέλος πάντων κάποιοι κουκουλωμένοι, οποίοι πετάγανε πέτρες, μου βγάζουν το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Εγώ σταμάτησα γιατί ήταν φωτιά, λέω πάκα, θα έγινε ατύχημα τέλος πάντων. Μου βγάζουν το αυτοκίνητο, πήρα την αστυνομία, ήρθε, πετάγαν πέτρες και σε αυτούς, τρέχαν σε μπαλαβή. Μιλάω με το 100 να μου γίνει καταγραφή ατυχήματος, μήπως και βγάλω κάποια άκρη να με πληρώσουν. Το 100 δεν ανέβαινε πάνω για μέση δράση, μου λένε έλα κάτω. Στη φυλή έξω από τη Χωματερή, φιλοφόρο ΝΑΤΟ, 8 χιλιόμετρα μακριά.
0: Μαλάκες είναι, ξέρουν αυτοί. Ξέρω, εσύ δεν ήξερες.
8: Πάω, βρίσκω λοιπόν στην άμεση δράση, μου κάνει την καταγραφή, μου λέει πήγαινε στο τμήμα επειδή έχει ρίξει τις λιγότερες ώρες. Άλλοι σπάσανε τζάμια, άλλοι τραυματίστηκαν, μου λέει θα γίνουν ομαδικές μηνύσεις, πήγαινε στο τμήμα. Πάω στο τμήμα, εντάξει μου λένε ό,τι και να γίνει το κατσέρκο θα το πληρώσεις. Είτε είστε ένα, είτε 10%, είτε γίνει αγωγή ομαδική, είτε όλοι θα το πληρώσει το κατσέρκο. Οπότε μου λέει μα θες πλήρωσε το κατοστάρικο, προχωράμε. Του λέω συγγνώμη, εγώ αν το πληρώσω θα αλλάξει. Κάτι, θα πας να μπεις να τους βρεις, θα μπεις στον καταβλισμό. Όχι, μου λέει ότι είναι να γίνει, θα γίνει όπως και να έχει. Ωραία, του λέω, άστο τότε, δεν πληρώνω, δεν μου περισσεύουν κιόλας. Ευχαριστώ. Φεύγω στο τμήμα, περίπου 800 μέτρα από το τμήμα έχουν κατέβουν, ξαναβάλει φωτιές, συνεχίζουν σπάνε αυτοκίνητα. Ξαναπαίρνω το 100 τηλέφωνο, του λέω παιδιά, μόλις έφυγα από το τμήμα και λέω είναι πάλι μπροστά μου και πετάνε πέτρες και καίνε πράγματα, σπάνε αυτοκίνητα. Έχετε σκοπό να έρθετε? Μετά πολλά κάτσα μόνος μου να βοηθήσω τους ανθρώπους που περνάγανε, να τους κάνω σήμα ότι μην πάτε, θα σας σπάσουν το αυτοκίνητο. Ήρθε αστυνομία, μετά που κάνα τεταρτάκι. Κάκρι δεν βγήκε, από ό,τι άκουγα τώρα έχουν ξεκινήσει εκπομπή που έπαιζε το μαγκαζίνο. Λέγανε ότι κάποιος αστυνομικός τραυματίστηκε, το ανοίξαν το κεφάλι και άκρη δεν έχει βγει.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ενώ Ελλάδα 2.0, το βλέπω. Καλά πάει αυτό.
16: Ελλάδα 2.0.
8: Από ό,τι ρώτησα και άλλους κατοίκους της περιοχής μου, ότι αυτό είναι καθημερινότητα εκεί.
0: Με εσύ δεν περνάς από εκεί κάθε μέρα και δεν τα ξέρεις. Μην ξαναπεράσεις. Απλά τα πράγματα.
8: Το κατάλαβα όταν πήγα στο τμήμα που ήταν ένα ανώτατο στην ώρα που πέρασε, του λέει τι έγινε αστυνομικά. Λέει τα γυφτάκια, του λέει 5-6 τάντα μα τα φύγαν. Α, εντάξει. Αυτή ήταν η πατσά, εντάξει.
0: Τι ήθελε κι εσύ, κάτι άλλο. Έλα, καημένε τώρα.
8: Α, εντάξει. Αυτό. Με πέρα τα φάρ που είχαμε, τώρα έχουμε και το α, εντάξει.
0: Αυτό ή ορίζει να φτιάξει και τα μάξι. Τέλος πάντων.
17: Λιβεροκομουνάκι μου! Γυμναστηριακός εδώ, τι κάνεις?
0: Ναι, καλά.
17: Έμαθα ότι πήρατε ρε μαλάκα όπλα μπαλάσκης και πήγατε στο Μαδούρο να τον σώσετε. Τι, έτσι, με τον Καλαμούκι μαζί, έτσι έμαθα.
0: Ναι, καλά έμαθες.
17: Ισχύει. Τι είναι, ρε μαλάκα, καήκατε για τον Μαδούρο που τον έπιασε. Καλά του ξηγήθηκε του βρωμιάρι να μην βρίσω, άντε. Γιατί δεν με βγάζεις, γαργαλίσου. Τι, θα πάτε τώρα και στους μουλάδες? Εγώ θέλω να πάει να πούμε, να τους ρίξει, να πούμε. Τους μουλάδες βεβαίως και πρέπει να τους ρίξει. Ο κόσμος 45 χρόνια μαλάκα, οι γυναίκες εκεί πέρα, οι κακομοίρες τι υποφέρουν. Να τους καθαρίσει με τη μία. Γιατί να μην το κάνει ο Τραμπάκος?
0: Ποιος να το περίμενε πάντως ότι θα ήσουν εσύ με τον Τραμπ? Ποιος να το περίμενε?
18: Kissing my ass.
17: Εσύ τι θέλεις τώρα? Όταν ένας έστω μαλάκας ο Τραμπ πάει και καθαρίσει τους μουλάδες που σκοτώνουν και κρεμάνε εκατομμύρια και τις έχουν τις γυναίκες.
0: Όχι, απλά αναφέρω ρε παιδί μου ότι μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενε κανείς ότι εσύ θα είσαι τραμπικός.
19: Αποστόλη.
0: Έλα.
19: Πήρα να σου πω κάτι, αλλά θα μείνει μεταξύ μας.
0: Δεν γίνεται. Τα λέω αυτά όλα, τα παρτυράω.
19: Ξέρω ποιος είναι ο Μάκης.
0: Ποιος Μάκης?
20: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
19: Δεν θα σου πω αυτός, για να σου πω ένα μηδέν. Ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, ένας είναι ο Μάκης.
21: Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κυδαμπαρώνουν.
0: Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν, έλα, μωρέ, δεν είναι ο άλλος με το τσεκούρι.
19: Όχι, όχι, νομίζω ο Χριστοδουλόπουλος. Εκτός αν είναι ο Ψωμιάδης. Αλλά αυτός μας έχει αφήσει, νομίζω.
0: Ναι. Εμείς τον αφήσαμε, τέλος πάντων.
19: Λες να είναι αυτός με το τσεκούρι? Δεν νομίζω, δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
0: Ούτε εγώ νομίζω. Δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων έτσι κι αλλιώς.
19: Ναι, αυτόν υποψιάζομαι, σαν Μάκη. Δηλαδή δεν πάει κάπου. Εκτός αν είναι ο αδερφός μου, Μάκη το λένε γι' αυτό.
0: Α, Μάκη, αδερφός σου, να ψαχτούμε λίγο.
22: Όλους μέσα. Όλους.
23: Καλημέρα σας, ευχαριστώ τον στρατηγό Ιωάννη.
0: Ποιο στρατηγό, μωρέ?
23: Για τον Ιωάννη, για το φανούρι και τους εξωγήινους.
0: Ποιο φανούρι, παιδί μου, έκανε φανούρο από το στρατηγός?
23: Φανούρι, ναι, και εξωγήινοι. Λοιπόν, καλή χρονική σχολεία στα παιδιά.
0: Διορθώνεσαι, είσαι αδιόρθωτος, δεν γίνεται.
23: Τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσεις κάτω.
0: Έχεις πάει το Βασιλάκι Καΐλα σε άλλο level. Δηλαδή είσαι Καΐλας αυθεντικός εσύ. Έλα, γεια.
24: Καλησπέρα, θέλω ένα μήνυμα για τον Μαρκόνι. Πρέπει να φτιάξει οπωσδήποτε κανάλι στο YouTube.
0: Νομίζω έχει.
24: Έχει.
0: Νομίζω.
24: Είμαι πολύ πίσω.
0: Ανάμεσα σε όλα αυτά που λέει όλο αυτόν τον καιρό, έχω πιάσει ότι μάλλον έχει.
24: Να μας δώσει link για εμάς.
0: Το έχει πει πολλές φορές, νομίζω.
24: Το έχει πει, να το ξαναπεί, τον παρακαλώ πολύ.
0: Εγώ όχι.
1: να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα, να ρίξουν τα καβάφια τύχη. Δεν διαβάζουν για τους εξωγήινους που έχουν βαρύτητα.
0: Δεν διαβάζουν εφημερίδες, παιδί μου, θα διαβάζουν για τους εξωγήινους τώρα, σε παρακαλώ.
1: Θα διαβάζουν για το Μαρκόνι, τι περιμένουν.
0: Και δεν θα μάθουν με αυτά και με αυτά. Δεν θα μάθουν, δεν θα ξέρουν, θα περάσει στα ψηλά.
1: Να του τα πει ο δάσκαλος. 6 χρόνια τα καταθέτουν στην Αμερική. 6 χρόνια μιλάμε και μαζί από 20.
0: Όπω αχθέ μου φαίνεται.
1: 2021 μιλάμε, η ώρα του λαού. Να τα ακούσουν. 6 χρόνια δεν βγάλαν το δημοτικό ακόμα. Να τα ρίξουν με τα καβάδια τύχη. Να διαβάσουν μόνοι του. Σκοτώνεται ο κόσμος. Και να σας πω τώρα, ο Άλαν Λάιτμαν, ο συγγραφέας του βιβλίου Τα όνειρα του Αϊνστάιν, φρικάριζε όταν μιλούσανε για τον Τραμπ. Τώρα κατάλαβε γιατί φρίκαρε τόσο πολύ. Ήταν οι πολλοί οι εναντίον του. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ, τώρα ούτε αγγλικά θα θέλουμε να μιλάμε. Και έτσι είναι ευκαιρία να καθιερώσουμε τα ελληνικά. Και βέβαια, ναι, να η ευκαιρία τώρα να βγούμε πρώτοι. Να δώσουμε το βραβείο το ανάποδο του Λαζόπουλου του Παπαρίου, να το δώσουμε στον Τραμπ. Το Δημοκράτη να το δώσουμε στον πρόεδρο της Ισλανδίας. Το τύρανο θα τους πηγαίνουμε στη Σάμο. Καλός τύρανος ο Παπαδόπουλος, κακός ο Ιωαννίδης, καλός ο Τραωρέ. Να τα ακούνε και οι δικοί μας πολιτικοί.
0: Και καλή διάθεση να έχω. Στην πορεία με πετάς έξω. Χάνεται. Έλα, γεια.
2: Έλα, ρε, πώς όλα, ρε. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Συγχαρητήρια για ό,τι έχει πει ο Θήμιος σήμερα. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και για Καρισιανού και για Ιράν και για τα πάντα. Θα ήθελα να σου πω κάτι που έπαθα χθες. Δουλεύω στην κλασική εταιρεία, στην πλατφόρμα. Πάω μια παραγγελία. Ο μαλάκας ο πελάτης δεν είναι εκεί. Δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να δουλεύω. Στέλνω μήνυμα στην υποστήριξη. Μου απαντάει υποστήριξη μετά από 20 λεπτά. Μου λέει περίμενε να ψάξω να βρω τον πελάτη. Τρώω άλλα 20 λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ να είμαι στο κρύο και να μην πληρώνομαι. Δεν πληρώνεσαι στην πλατφόρμα, πληρώνεσαι με την παραγγελία. Παίρνεις μια αποζημιωσούλα της πλάκας. Χάνω 40 λεπτά εκεί πέρα από τη δουλειά μου. Το μόνο καλό ότι μου έμενε το σουβλάκι να το φάω. Ένα σουβλάκι ήταν, δεν ήταν και κάτι αξιόλογο. Λοιπόν, πάω μετά μια άλλη παραγγελία σε μια κρεπερίστικη φυσιά. Δεν θα πω ονόματα, θα καταλάβουν οι οποίοι είναι αγενέστατοι. Κάνει την πουσιά η κρεπερή ενώ η παραγγελία δεν είναι έτοιμη και δηλώνει ότι είναι έτοιμη. Πάω να την πάρω την παραγγελία και μου κάνει αυτό τη κρεπερή, μου λέει δεν είναι, θα αργήσει η παραγγελία αφού έχει κι άλλη παραγγελία φύγε. Λέω δεν μπορώ εγώ να απορρίψω την παραγγελία γιατί αν την απορρίψω εγώ φαίνεται ότι εγώ δεν θέλω να την πάω. Πρέπει να ξαναστείλω μήνυμα στην υποστήριξη και να μου τη βγάλει η υποστήριξη. Και αρχίζει η αλλοδαπή υπάλληλο που έχει κρεπερή να μου κάνει. Με έπριξε. Το αλλοδαπή δεν το λέω με ρατσισμό, το λέω ότι το θέμα ότι δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα που όλο ο κόσμο να το ξεφτιλίζει περισσότερο σαν τον delivery. Δεν πάει να είσαι αλλοδαπός, δεν πάει να είσαι Έλληνας, δεν πάει να είσαι γυναίκα, δεν πάει να είσαι gay, δεν πάει να είσαι trans, δεν πάει να είσαι μαύρος, δεν πάει να είσαι Αλβανός. Πάντα υπάρχει ένας μαλάκας delivery για να μπορείς να ξεφτιλίσεις. Και γι' αυτό από όλοι μου φταίμε εμείς. Λοιπόν, πάω να βάλω παραγγελία σε βεζινάδικο, βγαίνει ο μετανάστης ο βεζινάς, μου λέει φύγε, φύγε, δεν σε θέλω. Του λέω γιατί καθυστερείς αυτοκίνητα, φύγε. Για μην ασχοληθώ με σένα και να χάσω το αυτοκίνητο που βάζει πολύ παραγγελία. Πα σε γραμματή, σου μιλάνε με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποιο επάγγελμα, security. Πα σε Φιλιππινέζια, σου κλείνουν την πόρτα στη μούρη, σου λένε πόσα έχει. 9.50. Φέρτα, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη. Κάνει μετά 20 λεπτά, σου τα φέρνει ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα. Συγγνώμη από όλους που σου λέω, αλλά είναι αυτό που ζω και για όλα σου ξαναλέω, επειδή το έχω ξαναπεί και θέλω, αν βγει κάποιο να μου το πει, φταίνει συνδικαλιστές. Πρέπει να πούμε στον μπούση το γαμισμένο τον πελάτη, άργησε 3 λεπτά. Τι χάνει την παραγγελία, βρε μαλάκα, σηκώνομαι και φεύγω. Να πούμε στον γαμισμένο τον μαγαζάτορα, δεν είναι έτοιμη η παραγγελία και μου βάλε ότι είναι. Με πληρώνει εμένα για το δρόμο μου και ξαναπάρε άλλον διανομέα μετά και ξαναπληρώσε τον. Συγγνώμη από όλους μου, έχω φρικάρει. Εχθές έκανα σε 4 ώρες που ήμουν στο κρύο 12 ευρώ. Αυτό ήταν ο μισθός μου χθες. 12 ευρώ.
3: Πόσο μπροστά είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ρε φίλε. Πόσο μπροστά είναι το άγχος.
0: Άρχισε ο έρωτας πάλι ξανά, ε.
3: Τι πράγμα.
0: Ο έρωτας, λέω, δεν σε αφήνει, δεν σε καταλείπει με τίποτα.
4: Αριστεροί και αριστερές. Γαρνιέστε γιατί χανόμαστε.
3: Να σου πω κάτι, άκου να δεις. Άκουσα τον ακροατή που είπε για την Γρυλανδία αν την πέσει ο Τραμπ. Εννοείται ότι δεν θα πάμε να πολεμήσουμε, αφού και ο Τραμπ μαζί μας. Καταρχήν ο Τσίπρας λένε ότι στην ομιλία του στο Παλάς δεν πήγα γιατί ήρθα στην παράστασή σου. Δεν μίλησε καθόλου για κομμουνισμό, πρώτον.
0: Να το περίμενε. Μα αν είναι δυνατόν, μας τα κρατάει κρυφά. Αυτά φοβάμαι.
3: Όχι, έτσι άκουσα τους δημοσιογράφους. Δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός, πρώτον.
18: Δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
3: Δεύτερον, είχε ψηφίσει την απλή αναλογική σαν πρωθυπουργός. Εντάξει, για να δεις πόσο μπροστά είναι. Ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία πριν από 10 χρόνια. Γιατί ήξερε ότι μόνο με συμμαχία θα κυβερνήσουμε.
0: Ναι, ναι, και ήταν και μεγάλη συμμαχία. Την είδαμε. Δηλαδή, το ποιο συμμαχία πεθαίνει.
25: Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έλα ρε τώρα, μην αρχίσουμε τώρα τις μαλακίες.
0: Εσύ ξεκίνησες πρώτος, λυπάμαι πολύ.
7: Ναι, εντάξει, προοδευτική συμμαχία πριν 10 χρόνια και σήμερα το βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Και από εκεί και πέρα, τώρα είδες μαλάκα, μου πετάχεις τις μαλακές και χάνω τον ήρμό μου.
0: Λες και είχες ήρμό.
7: Ναι, είχα και ήρμό. Το ξέχασα τώρα, σε παίρνω σε λίγο, γεια. Αποστόλη, όλα ιδιωτικά. Όλα ιδιωτικά θα είναι σαφώς όλα πολύ καλύτερα. Έμεινε η κόρη μου εχθές το βράδυ 2,5 ώρα τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισίας. Και πότε ήρθε η ιδιωτική οδική βοήθεια? Μετά από πόση ώρα?
0: Πόση?
7: 2,5 ώρες. Εννοείται ότι πήγα εγώ και έφυγε το παιδί. 2,5 ώρες η ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, αν είχε μείνει το αμάξι στο Μενίδη, θα περίμενε το παιδί μέσα στην ερημιά 2,5 ώρες. Και πρέπει να τα λέμε.
0: Δεν θέλατε το κομμουνισμό.
7: Ποιο κομμουνισμό, ρε μαλάκα.
0: Αυτό, 1-0. Stigma Radio. Who doesn't understand pain? Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
11: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
10: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
11: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
25: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
25: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
26: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
27: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
28: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας.
5: Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
13: 26950 25798.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
16: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
17: Stigma Radio.
28: Mais bonjour, mon petit chou. Bonne année à toi et tes proches, hein.
0: Έλα καλέ.
28: Είσαι καλά, Αποστόλη.
0: Καλά.
28: Αποστόλη μου, σε παίρνω για να σου πω κάτι για τους βουλευτές του Κουκουέ, ρε φίλε. Συγκεκριμένα και για το Μανώλη του Στιχάκη, αλλά και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, με έκταση για αυτούς. Θα μιλήσω πολύ λαϊκά, γιατί έτσι εγώ μάθω να μιλάω με όλους φυσικά και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ρε φίλε, ρε Μανώλη, Στιχάκη, ε. Όταν οι αλφαροδέτα λένε ότι το πολιτικό σύστημα είναι αγχωμένο και ότι το Κουκουέ φοβάται, εσύ πρέπει να απαντάς στο σαρκασμό, ρε φίλε. Για παράδειγμα, παιδιά, ναι, σήμερα το πρωί ξύπνησα εδρωμένος. Σκεφτόμουν όλο το πρωί, μαλάκα, τι θα κάνει το κόμμα τώρα που η Καριστιανού έφτιαξε κόμμα. Και πρόσεξε, το χτίζεις κι άλλο. Και λες, παιδιά, σήμερα το βράδυ για να κοιμηθώ, μπορεί να πάρω και τρία ανεξεταλείμματα αυτό που έγινε, έτσι. Εάν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε Αποστόλη, είναι επειδή ο σαρκασμός σου είναι, τι να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Για αυτόν τον λόγο. Καλά κάνεις και τους δουλεύεις όλους, εντάξει. Αλλά δυστυχώς, μόνο με σαρκασμό μπορεί να την κάνεις καθαρή σε αυτή τη χώρα.
0: Ρε. Τα έχουν πει, αλλιώς δεν βγαίνει.
28: Φίλε, ναι, δεν παλεύετε με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω και μπράβο σου, γιατί το μυαλό σου κόβει πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι άλλο. Προς βουλευτές Κουκουέ επίσης πάλι, εντάξει, εξής. Ρε παιδιά, όταν σας λένε ότι τραμπουκίζετε, η απάντηση είναι απλή. Ναι, το ομολογούμε, είμαστε τραμπούκοι και προτείνουμε να βγάλετε παράνομους όπως έκαναν τη φασιστική Πολωνία και την Ουκρανία. Για να δείξουμε στον κόσμο τελικά ποια είναι αυτή η αστική δημοκρατία την οποία ζει ο κόσμος. Α, κάτι άλλο, γιατί άκουγα σήμερα, ας πούμε, τηλεόραση. Για φαντάσου, ρε φίλε, να σε λένε τσιλιά τη σήμερον ημέρα, ρε φίλε. Φαντάσου, ε.
0: Και να μην ξέρεις να φυλάς.
28: Ναι,
1: Τα αγόρια της ελληνοφρένειας.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτά, ναι.
1: Ναι, την κυρία Τζένι Μπότση ήθελα.
0: Η ίδια.
1: Η ίδια. Αποστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έμαθα ότι και τα πυράγχα στρώγονται μεταξύ τους. Ο Δένδιας με τον Γεωργιάδη και με τον άλλο, πώς το λένε εκείνον τον.
0: Και αργήσανε, θα έλεγε κανείς. Και αργήσανε.
1: Και αργήσανε, ναι.
2: Άρα ας μη δεχόμαστε εύκολα κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Εμείς που δεν με τη μάχη να μένει η κυβέρνηση όρδια.
1: Αλλά τώρα το έμαθα. Οι κυκλοπαίδες δεν το γράφουν αυτό. Πουθενά δεν το.
0: Πού να προλάβουνε. Άσε που δεν τις διαβάζουμε κιόλας.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Από Καβάλα σε παίρνω.
0: Είχα έρθει στην Καβάλα.
1: Το ξέρω. Εγώ ήρθα στο τέτοιο και σε είδα. Στο. Πώς το λέμε, Αρδεμή.
0: Στην Κατινάρα.
1: Στο νότο, στο νότο κάτω.
0: Ποιο νότο.
1: Στο σταθμό του νότου. Πώς το λένε, Αρδεμή.
0: Ο σταθμό του νότου, ναι, ναι. Είναι μετά το συγκρούφιξ σταθμό.
1: Ένα, ο γιο μου με έφερε. Εγώ τον έφερα μάλλον, όχι αυτό.
0: Αποφασίστε.
1: Ήξερε, ναι, την πρώτη Τετάρτη κιόλα που έπαιξε.
0: Μάλιστα, έγινε. Ελπίζω να περάσατε καλά.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
17: Γεια σας.
19: Ήθελα να πω για τους αγρότες σχετικά,
0: ναι,
19: ότι πρέπει να γίνουν ομαδικές κινητοποιήσεις του λαού για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Εμείς στον Ευρωκόπη κλείσαμε όλοι τα μαγαζιά μας και πήγαμε να στηρίξουμε τα μπλόκα. Κάναμε κατάληψη στο σχολείο τα παιδιά μας όλοι μαζί οργανωμένα. Μόνο έτσι θα βοηθηθεί η Ελλάδα.
20: Έχω να μοιραστώ μια σημαντική πληροφορία μαζί σου.
0: Για πες.
20: Θα μου πεις αν θα έρθεις στο Ρέθυμνο.
0: Δεν θα έρθω.
20: Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα πληροφορία τι μου είπε ένας φίλε που το είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Δεν βρέχει στην Κρήτη γιατί κάποιος έχει τοποθετήσει κάτι τεράστιο σαν εμιστήρε, έτσι ώστε να διώχνει τα σύννεφα. Άκου τώρα τι μου είπε.
0: Να από τον άτες οι ανεμογεννήτρες τι δουλειά κάνουνε. Κατάλαβες.
20: Δεν ξέρω αν είναι ανεμογεννήτρες. Εμένα μου είπαν εμιστήρες. Και μου λέει ότι πλέσιμο τον πάγο λέει οφείλεται σε κάτι συσκευές που τους διώνουν εξεπίτηδες. Οπότε για λίγο ακόμα θα μπορείς να έρχεσαι στην Κρήτη. Γιατί θα πλημμυρίσουμε μάλλον.
21: Θα έχουμε βέβαια μια συνάντηση σήμερα με κάποια μπλόκα.
22: Θα είναι με πολλά, με τα περισσότερα και αρκετά.
21: Με τα περισσότερα θα είναι.
22: Αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα σας διαβάζω Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδίλια, Σκίδρα, Αιγίνιο, Λεχενά, Πάτρα δηλαδή.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
23: Απλά θα ήθελα κάτι να πείτε στο Θήμιο ότι έχει βγάλει ανακοίνωση τον μπλόκο των Λεχενών. Δεν θα είναι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
22: Λεχενά, Πάτρα δηλαδή. Μπράλος, κάτω Αχαγιά, Κιάτο, συνεταιρισμός Κιάτου.
23: Ξέρεις τι έλεγε ο Νικόλας Άσημος για το Κιάτο.
0: Τι έλεγε.
23: Όποιος είναι από το Κιάτο θέλει και μουνί στο Πιάτο. Χαιρετίσματα.

0: Ναι, έχουμε και στην Γλυφάδα, υποκατάστημα.
1: Υποκατάστημα. Πού είναι πιο σωστά να έρθουμε?
0: Πού μένετε?
1: Άγιο Δημήτριο, Μπραχάμι.
0: Εκεί.
1: Γλυφάδα, ε.
0: Ναι, λοιπόν, είναι το πιο σωστό.
1: Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάει σε διάφορους. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο, τέλος πάντων, έχουμε πάει. Αλλά μετά επιλέξαμε κιόλας να πάμε και στο Ιπποκράτιο που είναι πανεπιστημιακό. Και το ρεζουμέ της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι θέμα ακοής.
0: Ναι.
1: Από το αριστερό.
0: Ναι. Έχει δοκιμάσει να σταματήσει τον αυνανισμό?
1: Δεν έχει δοκιμάσει τίποτε.
0: Μήπως λίγο να κάνετε ένα διάλειμμα κάποιες ημέρες, πείτε του αν μπορεί να κρατηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά χωρίς βασανιστήριο, χωρίς τσόντα στα Instagram κτλ.
2: Εμπρός.
0: Παρακαλώ.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Σας παρακαλώ πολύ, μήπως έχετε το τηλέφωνο του κυρίου Υπουργού
0: Δεϊθόμεν.
2: Της Υγείας?
0: Ποιανού?
2: Του Υπουργού της Υγείας.
0: Γιατί να το έχω?
2: Δεν το έχετε?
0: Γιατί να το έχω? Για να μπλοκάρει με τίποτα ιού στο κινητό μου? Όχι, δεν θα ήθελα.
2: Όχι, κύριε, έχω ένα ευχάριστο νέο να του πω. Εμείς οι γέροντες, οι συνταξιούχοι που δεν έχουμε δόντια, για να βάλουμε δόντια στο ΙΚΑ του νέου κόσμου, θέλουμε ένα χρόνο. Ενάμιση. Και ήθελα να το πω, να τον ευχαριστήσω για την γρηγοράδα. Ότι υπάρχει και αυτός ο θεσμός που μπορούμε να φτιάξουμε τα δόντια μας.
0: Μάλιστα.
2: Όλα τα άλλα τα έχουμε διορθώσει, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας. Να του έλεγα και αυτό ότι είναι μέσα στα σύν. Είναι ευγενικό από μέρους μου, το καταλαβαίνω.
0: Κύριος.
2: Αν έχετε την καλοσύνη ή θα μου δώσετε το τηλέφωνο ή θα του το πείτε.
0: Θα του το πούμε.
3: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
4: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
4: Να σου πω, ρε, Ηράκλειο, πότε θα έρθεις?
0: Ηράκλειο, έρχομαι το Σάββατο.
4: Αυτό το Σάββατο μας έρχεται?
0: Αυτό το Σάββατο και θα είμαι και Σάββατο και Κυριακή, διπλή στο Ηράκλειο.
4: Πού?
0: Στο Σινέ Στούντιο.
4: Στο Στούντιο?
0: Ναι.
4: Να κανονίσω.
0: Να κανονίσεις. Okay. Και Παρασκευή Ιεράπετρα στο Νταλή.
4: Ιεράπετρα μου πέφτει μακριά.
0: Δεν το λέω για σένα, ακούνε κι άλλοι.
4: Καλά, γι' αυτό το είπα.
5: Να τα πούμε.
0: Τι έχετε να πείτε?
5: Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια.
0: Τότε θυμήθηκες?
5: Έχεστε εγώ.

0: να σιωπά.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
2: Από την Κεσαρία.
0: Να το καλό στον ετομάκι, να μας χώνει στον κόλο τσεκουράκι. Η Μπακογιάννη στο χολογιά.

0: Κάντα, αλλά εσείς πάλι θα δείτε, γιατί όλοι του συνελοποδείτε.
1: Και του χρόνου, μην το τραβήξω και του χρόνου αυτό, άστο, έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
2: Έλα ρε. Και τώρα άκουσα τον γυμναστριακό και με πιάσαν τα νεύρα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί το παίζει και ψαγμένος. Πες σου μήπως έχει μπερδέψει το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία.
1: Πιθανό είναι. Εδώ το Ιράν πρέπει να το διευκρινίσω την άλλο το Ιράκ και άλλο το Ιράν.
2: Και πάλι σου έχω πει και για τον Πούτιν, σου έχω πει και για τον Μαδούρο και για όλους. Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση συμφωνώ με την κυβέρνηση του Ιράν. Αλλά τα δικαιώματα στο Ιράν είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Αλλά επειδή η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι σύμμαχοι των Αμερικάνων, εκεί δεν μιλάει κανείς για το Ιράν επειδή θέλουν να το φάνε γιατί έχει συμφωνίες με την Κίνα και τη Ρωσία. Μας το παίζουν όλοι οι ευαισθητούλιδες και τι γίνεται με τις γυναίκες και τώρα και τ' άλλο. Και στην τελική, άμα είναι μαλάκες οι μπουλάδες, να τους ρίξει ο λαός στο Ιράν. Δεν θα τους όλοι ρίξουν οι άλλοι με ξένη παρέμβαση. Εγώ είδα ότι γίνανε και κάτι τεράστιες συγκεντρώσεις όπως και στη Βενεζουέλα και στο Ιράν υπέρ της κυβέρνησής τους και το να μην μπει ο ξένος παράγοντας. Τώρα, όπως όλοι μιλάμε για ηλίθιους που δεν έχουν σκεφτεί ότι μέσα στη Γάζα που την ελέγχει η Χαμάς υπάρχει μια Ορθόδοξη και μια Καθολική Εκκλησία και μπερδεύουν τους Παλαιστίνιους και τη Χαμάς με την Αλκάιντα. Δηλαδή είναι τόσο στόκι. Μπερδεύουν την Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ που η Αλκάιντα με τη Χεσμολάχ έχει πόλεμο. Οι αμόρφωτοι, οι ξεφτύλες.
3: Επιτέλους βάλουν τον Χιονάτη.
1: Τι έγινε?
3: Ο γυμναστηριακός ήταν αυτός που έλεγε για τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν είχαμε τα βαρδί στο σπίτι μας και τον βάλαμε που έλεγε για τον Τραμπ.
4: Kissing my ass.
5: Μέσα στην πορεία των ταξί, κύριε Χρυσοχοίδη,

0: βάλατε γιοταχή με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο δρόμος. Εμείς έτσι κι αλλιώς δουλειά δεν έχουμε. Οπότε ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο. Νομίζετε ότι έτσι θα διασπάσετε την απεργία. Εντάξει, τώρα θα τη δώσουμε στο Βασιλάκι τη δουλειά. Εντάξει, ρε παιδί μου, να καθόμαστε σπίτι μας εμείς.
1: Τι να κάνεις έξω. Να σε τρώει το αγιάζει.
0: Αυτό να πει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, κόφτου σου είπα το Μαρκόνι. Μην ακούει καθόλου Μαρκόνι. Να ανεβάσουμε τον ήλιο, λέει, όλοι μαζί. Εννοεί
1: Πασόκ.
0: Ο Θήμιος.
1: Το Πασόκ.
0: Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί του Κουκουέ.
1: Ποιον ήλιο έχει ήλιο το Κουκουέ, το Πασόκ έχει ήλιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω τι λέει ο Θήμιος. Να ανεβάσουμε τον ήλιο όλοι μαζί. Ρε Καλαμούκι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ στο είπα για την Καριστιανού. Σήμερα η μεγάλη ξεφτύλα είναι ότι έλεγε διάφορα ο Στέφανος ο Χίος για την Καριστιανού. Δηλαδή, ρε Θήμιο, εγώ στο λέω απλώς φιλικά. Και η Καριστιανού να μην κατεβάσει κόμμα, εσείς θα πάρετε 8%. Στο υπογράφω εγώ. Λοιπόν, πάρε το μοντέλο που έχει γίνει στο σωματείο με το Μαυρίκι, με δύο έδρες από τις 11 κάνει κουμάντο. Ρώτα τον Παναγιώτη το Μαυρίκι. Με δύο εδρούλες είναι αντιπρόεδρος και κάνει και κουμάντο. Λοιπόν, ξεφτιλίζεστε, στο ξαναλέω. Μόνο και μόνο που ο Στέφανος ο Χίος κράζει την Καριστιανού φτάνει.
2: Ναι, καλημέρα. Και ο κόσμος όμως συμβιβάζεται. Του αρέσει να γελάει. Τι χαζεμάρες λέει ο Μαρκόνι. Και τα κόμματα τους δεν τους λένε οι εξωγήινοι είναι εδώ. Θα κολλήσετε αρρώστιες, θα σας κάψει ακτινοβολία, θα σας σηκώσει οι βαρύτες επάνω. Χαίρονται όμως να δείτε πόσο έχει πέσει κάτω αυτός ο λαός που έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης. Αν δεν διαβάσουν μόνοι τους, πού θα τα δούνε. Δεν απαιτούν από τα κόμματά τους να τους τα πούνε τηλεοράσεις τους, γιατί δεν διαβάζουν και μόνοι τους. Δεν μπαίνουν στον κόπο να δούνε τι γίνεται. Και τον Άλαν Λάιτμαν, το συγγραφέα του βιβλίου.
1: Ο Άλαν Λάιτμαν είναι το θέμα ή ο Άλαν Ντάλλον. Ο Άλαν Ντάλλον είναι το πρόβλημα, όχι ο Λάιτμαν. Ο Ντάλλον, άστο.
2: Λοιπόν, φοβούνται το επτάμενο δίσκο, έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
1: Τώρα το ξεπεράσαν όμως τώρα, γιατί μετά φοβόντουσαν τα βινίλια και διάφορους δίσκους. Μετά τους δίσκους ερπυρίσματος, άσε με τώρα και υπάρχει η λεγόμενη δισκοφοβία. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Συγγνώμη για προχθές, ήμουνα μαλάκας και μάλιστα μεγάλος.
1: Και εγώ και σήμερα μπορώ να πω ότι είσαι.
3: Αυτό εννοείται, αφού είμαι αρχή μαλάκας, το παραδέχομαι. Βλέπεις, η αυτογνωσία είναι η μεγαλύτερη ερώτηση του ανθρώπου. Δεν είναι ότι στον κόσμο που ζούμε οι μαλάκας είναι πάντα αυτοπεποίθηση γεμάτη.
1: Λέγε παιδί μου τι θες τώρα, κάνουμε ανάλυση.
3: Έλα, κανένας κλάδος δεν θα μείνει απείραχτος. Μακάρι να κάνετε κι άλλη απεργία, αλλιώς πληρώστε φορεία. Δεν μας σώζει τίποτα, ούτε ο Κροπόκιν, ούτε ο Πλουτών. Ακούς.
1: Αυτά.
3: Ναι.
1: Και όλα καλά.
3: Ναι,
1: σε... ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την όμορφη εκπομπή σας.
3: Χάθηκε το...
4: Άντε, σήκωσε το τόση ώρα.
1: Τι τόση ώρα, πρώτη φορά πήρες.
4: Δεν πήρα πρώτη φορά, δεν βλέπεις καλά. Εκτός και αν παίρνω από απόκριση, τέλος πάντων. Θυμάσαι τα χρυσά κουτάλια που θα τρώγαμε με τον Καραμαλή το 80. Κάτι θυμάσαι.
1: Κάτι μου λέει, για πες.
4: Είσαι λίγο.
1: Αλλά ήρθε ο Αντρέας όμως και δεν φάγαμε. Το 81
4: είμαι.
1: Τι έχουμε, Πασόκ έχουμε από το 81.
5: Το Πασόκ είναι εδώ. Σιγουριά για το παρόν.
4: Περίμενε. Ναι, αλλά ο Αντρέας δεν μας έβγαλε από την ΕΟΚ που έλεγε. Τέλος πάντων. Άρα φάγαμε με χρυσά κουτάλια του Καραμαλή. Ήρθε μετά ο Σιμίτης με την ΟΝΕ. Φάγαμε με πλατινένια κουτάλια.
1: Ξέρω που θα καταλήξει ότι τώρα τρώμε σουκάδους.
4: Όχι, τώρα με τη Μερκοσούρ θα τρώμε με αδαμάντινα κουτάλια.
1: Τώρα σαν τους Κινέζους. Με μπαμπού θα τρώμε. Άστο, με μπαμπού και ρίζες από τα δέντρα.
4: Diamond, τίποτα. Σκατά.
1: Πατημένα, καλά το πες.
6: Λοιπόν, φίλε, με πόνεσε πολύ αυτό το παλικαράκι που βγαίνει ο Τελιβερατζής. Γιατί εγώ και άλλοι 30 ήμασταν οι πρώτοι Τελιβερατζίδες της Ελλάδας. Στα 80's πήγαμε στην DHL και μπαίναμε στα γραφεία και λέγανε Courier, τι είναι τούτο. Δεν ξέρανε καν, φίλε. Τι.
1: Παιδί μου, σε βλέπανε σένα και λέγανε τι είναι τούτο. Δεν εννοούσαν τη δουλειά σου.
6: Όχι, μα ρε, φίλε, δεν υπήρχε το delivery καν.
1: Σε βλέπανε ζαβό από τότε και λέγανε τι είναι τούτο.
6: Ναι, ρε, Σούργελο, άκου τώρα εγώ αυτό το παλικάρι το νιώθω. Γιατί 3 χρόνια πριν γίνω προϊστάμενος ήμουνα με Βέσπα. Κανονικά Αθήνα, μιλάμε για λιώσιμο. Σου λέγε, α, δεν είναι εδώ, ανέβα στον 7ο, ανέβα. Μιλάμε με μια απαξίωση, τα ξέρω. Μετά άλλα 20 χρόνια είχα διανομές με φορτηγά. Και το νιώθω το παλικάρι όσο δεν μπορώ να φανταστείς, ρε φίλε. Εδώ έρχονται οι τελιβερατζίδες σε μένα, μου φέρνουν και τους δίνω 1-2 ευρώ. Και με κοιτάνε έτσι, ξέρεις, λέει, α, μας αφήνει λεπτά. Ρε φίλε, πραγματικά το παιδί το νιώθω. Είναι το χειρότερο, δηλαδή κάθε κομπλεξική, να μην μποάτε τώρα, χαμούρα, να το πω έτσι. Προσπαθεί μαρά να βγάλει πάνω τα αποθυμένα του, πάνω στους τελιβερατζίδες, ρε φίλε. Και εντάξει, δουλεύουν και μετανάστες, δουλεύουν και αυτοί. Μπορεί και ένα στους 100% να είναι και αυτό. Ο Ντελιβεράτζη να μην είναι εντάξει, αλλά ρε φίλε, αυτό το επάγγελμα. Το ότι κομπλεξάρεξε πάνε πάνω του, τι να σου πω, ρε καθήκια. Αυτό θα το βρίσω. Ρε καθήκια, όταν δείτε τον Ντελιβεράτζη ρε με τη βροχή και αυτό, αφήστε του ρε ζώα 1-2 ευρώ. Ρε γομάρια που παραγγέλλεται γομάρια στο σπίτι στο τζάκι.
1: Τι 1-2 ευρώ, 1-2 ευρώ αφήνουμε χωρί τη βροχή. Με τη βροχή παραπάνω πρέπει να αφήσει. 1-2 ευρώ αφήνει και χωρί τη βροχή.
6: Ρε, εγώ σου λέω ότι μου λέει άνθρωπο εδώ, έχω ένα φιλαράκι που τώρα είναι τέλο πάντων δουλεύει, μου λέει μα μου ζητάνε τα 30 λεπτά, τα 20 λεπτά, το καταλαβαίνει. Ξέρετε, είναι 1-2 ευρώ για τον Ντελιβεράτζη σε 10-20 παραγγελίε. Ρε, 5 αφήστε, αυτό σου λέω. Όταν έρχεται ο άλλο ρε καθήκια, ρε γομάρια. Γιατί το συχαίνομαι, φίλε, το έχω νιώσει το πετσί μου. Σου λέω αυτό το παλικάρι, πόσο το καταλαβαίνω. Το έχω ακούσει πολλέ φορέ, είναι ωραίο και έχει ωραίο λόγο. Πω, ρε φίλε, θα μου πει τώρα εσύ περίμενε να τα ακούσει αυτά από μένα. Να ρε βλάκα που δεν είμαι μόνο από εκεί που νομίζει, είμαι και απαλού. Άιντε.
1: Μωρή απαλού είσαι, εσύ δεν το έχει καταλάβει. Αρνητή τη τάξη σου είσαι, έχω καταλάβει εγώ.
6: Μωρή λουλού.
1: Πού να χαθεί.
7: Έλα, γόρι, τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
7: Να σου πω, μωρέ Αποστόλη. Κάποιος έλεγε χθες, προχθές, νομίζω, ότι δεν πεινάει κανένας Έλληνας, ότι όλοι τα περνάνε καλά.
8: Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι, πολύ καλά τα περνάμε. Τι θες.
7: Και εσύ τα περνάς καλά, κι εγώ. Αλλά ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι λέει ότι δεν περνάνε 20 μέρες, να πούμε, και φτάνουν τα λεφτά για όλους.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Και τις άλλες 10 να χαλάμε λεφτά, μπορεί να χαλάς λεφτά 20 μέρες. Αυτή η σπατάλη 30 μέρες χαλάμε, άι στο διάολο.
7: Ακούς.
1: Ναι, βεβαίως.
7: Στο αυτούνου, ότι εδώ πληρωνόμαστε στις 28 και στις 27 μισθό έχουμε ξεμείνει με τους μαλάκιδες. Τόσο πολύ καλά περνάνε.
1: 27 μισό του προηγούμενου ή το επόμενο.
7: Το προηγούμενο, μωρά Αποστόλη.
1: Ωραία, περίμενε άλλο μισό, 28 πληρώνεσαι. Yeah. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάποια υπερβολή, να την κάνεις, να βγάζεις και νόημα τώρα. Έτσι πως το κάνεις δεν έχεις. Σε μισή μέρα πληρώνεσαι, λοιπόν. Άντε.
7: Α, σε μισή μέρα πληρώνεσαι.
1: Τσάμπα τηλεφώνημα. Μα τώρα.
7: Έχει δίκιο δηλαδή και αυτό.
1: Βέβαια.
7: Μπουμπούκος.
8: Υπάρχει μια διάθεση από πολλούς να ισοπεδώνουν ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα.
7: Καλά, θα σε πάρω άλλη ώρα να τα πούμε. Γεια σας.
1: Ναι, γιατί το δεν τα πάμε. Έλα, γεια.
9: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
13: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Στιγμή.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Στα μποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
14: 26 950 25 798.
15: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
17: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος. Πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
0: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
0: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash.
0: Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω. Look, Take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμανση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές ΧΑΣ,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores, ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Stigma Radio. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

I love it από την Bella Kay. Γνωρίζει επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και η Lady Gaga σε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Glamorous Life.

Ένα ολοκένουργιο τραγούδι από την Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Τι να το κάνεις τώρα. Εκτός αν θέλεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μετά τη δεύτερη ευκαιρία, τέλος. Πάμε για flashback 2004, άρα 22 χρόνια πίσω. Ναι, όντως. Μεγάλη επιτυχία του Mario Winans. I don't wanna know.

Πριν από κάποια χρόνια θυμάμαι τα θερινά σινεμά, έπαιζαν κατά κόρον τη Ζωοτόπια νούμερο 1, τώρα θα παίζουν τη 2 και θα ακούγεται μέσα στην ταινία και αυτό το τραγούδι της Σακύρα με τίτλο Ζου. Η Σακύρα ετοιμάζει και μια έκπληξη όταν θα ολοκληρώσει την παγκόσμια περιοδία της μέσα στο Σεπτέμβρη. Όσοι βρεθούν τότε στη Μαδρίτη θα παρακολουθήσουν ένα μοναδικό event που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία σε μια έκταση 185.000 τετραγωνικών μέτρων. Το event θα επιμεληθεί η ίδια η Σακύρα και εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στη Νότια Μαδρίτη, δίπλα. Πάμε στους Ολλανδούς, Crack and Smack και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίες 70, Donna Summer, η βασίλισσα της disco, έτσι την αποκαλούσαν, Bad Girls. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.

0: Στίγμα Radio.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Την έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικά τραγούδια. Αυτό όμως της ταιριάζει πάρα πολύ. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Charlie XCX, Always Everywhere. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για flashback πίσω στο 2012. Έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Lana Del Rey με αυτό το τραγούδι που για μένα είναι ακόμα το καλύτερό της. Video Games.

Μέλανι Μαρτίνες, Possession, φετινή κυκλοφορία. Και μεγαλώνουμε και αλλάζουμε προς το καλύτερο, εννοείται αυτό. Τι λένε οι μελέτες για το ποια είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να νιώθεις πιο ευτυχισμένος ever? Δεν το φαντάζεστε, θα σας το πούμε τώρα. Αν είστε κοντά στα 60, θα πρέπει να νιώθετε υπέροχα, γιατί η ωριμότητα σε συνδυασμό με την σοφία και τις εμπειρίες της ζωής σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Μακριά πλέον οι τοξικοί άνθρωποι, δεν κάνουν καλό. Και το σημαντικότερο, αν είσαι γύρω στα 60, αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά, χαίρεσαι με απλά πράγματα καθημερινά, έχοντας πλέον αποδεχτεί τον εαυτό σου. Σπουδαία μελέτη αυτή, θα κάνουν πολλούς να χαμογελάσουν, γιατί όταν είσαι 60 είσαι στα καλύτερά σου. Πάμε σε ένα cover. Rebounder μαζί με την πιτσιρίκα Σοφία Ρόγερ. Διασκευάζουν το πασίγνωστο και αγαπημένο Playground Love που είχαμε πρωτογνωρίσει από τους Γάλλους Air.

Συνήθως ακούμε το remix του Σουηδού DJ Avicii που έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Εδώ ακούσαμε το αυθεντικό του Allo Black. Wake Me Up από το 2013 και πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, 1987. Ένα αγαπημένο τραγούδι που θα μας πάει στα late 80s από τον Bruce Willis. Ο Bruce Willis για θέματα υγείας έχει αποσυρθεί πλέον από τη μουσική και τον κινηματογράφο, δυστυχώς. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και φυσικά στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά που βλέπαμε και εμείς τη δεκαετία του 80, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Μερικές από τις ταινίες όπου εμφανίστηκε: Ο Θάνατός Σου Πάει Πολύ, Pulp Fiction, Αρμαγεδόν, Η Έκτη Αίσθηση φυσικά, Άφθαρτος, και αυτή την έχουμε δει, Αμαρτωλή Πόλη, Η Αναλώσιμη 2, πιο γνωστή του ταινία ήταν όταν ερμήνευε το ρόλο του ως Τζοβ Μακλέιν στος Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει του 1988. Και τέλος, ο Μπρους Γουίλις έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινίες όπως «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989 και «Πέρα από το φράκτη» την ταινία του 2006. Respect yourself.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Σένιορ Κόκονατ και έλεγα τόση ώρα που το άκουγα το τραγούδι έτσι πριν παίξει τον αέρα. Τι μου θυμίζει, τελικά θυμήθηκα ότι είναι cover σε ένα τραγούδι των Kraftwerk. Showroom Dummies, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Stigma Radio.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τάτς.
1: Τάτς από τις Κατσάι και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack-gr, έτσι θα μας βρείτε. Και αυτό που θα σας πούμε τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε τη μόδα. Το μάστε του φετινού καλοκαιριού ανήκει στα λουλούδια, σαν και εμάς δηλαδή. Τα πάντα φλωράλ, αλλά και τα λευκά τζιν παντελόνια έχουν την τιμητική τους. Αν είστε κοντά στα 50, συνδυάστε ντένιμ φούστες με καρόπου καμισάκι και γόβες, ισορροπώντας το chic ντύσιμο με το casual. Επενδύστε επίσης στα φλωράλ φορέματα που εκπέμπουν ένα δροσερό και ανάλαφρο look. Και συνδυάστε το φλωράλ με σανδάλια ή πεδιλάκια. Σας δώσαμε και λύσεις για το καλοκαίρι πώς θα ντυθείτε στις διακοπές σας. Η πρώην Spice Girl, Melanie C, έβγαλε νέο άλμπουμ από όπου ακούμε, Pressure.

τραγούδι. Το έχουμε λιώσει στην κυριολεξία και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η Νορβηγή Μπάουζα, τριμελές σχήμανε νομίζω αυτό, Magnetic. Μ' αρέσει και αυτό το πιανάκι. Και η συντομότερη πτήση του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαρκεί. Δεν προλαβαίνετε καν να δέσετε τη ζώνη σας. Απογειωθήκατε και προσγειωθήκατε στην κυριολεξία στο λεπτό. Σε μια γωνία της Σκωτίας, στα Orkney Islands, η πτήση μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray κρατάει λιγότερο από λεπτό, ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάτι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα χωρίζουν μεταξύ τους αυτά τα δύο νησιά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο διαφορετικά, πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Η διάρκεια της πτήσης επίσημα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας είναι μόλις 2 λεπτά. Αλλά στην πραγματικότητα η απόσταση καλύπτεται μόλις σε 90 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιούν κάποια βάρκα ή κάποιο πλοίο για να πάνε από το ένα νησί στο άλλο ή και κολυμπώντας. Τα νησιά όμως του Βόρειου Ατλαντικού είναι συχνά άγρια, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό για κολύμπι. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο γίνεται μόνο αεροπορικός με κάποια ειδικά αεροσκάφη που χωρούν συνολικά μόλις 8 επιβάτες. Δίνουν μάλιστα και ειδικό αναμνηστικό πιστοποιητικό στους επιβάτες αυτής της τόσο μικρής διαδρομής.

Μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει. Λατρεύουμε Teddy Swims. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του έχει τον τίτλο Mr. Not It All και μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2002, ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την Michelle Branch στα φωνητικά, Game of Love.

Χαρακτηριστική κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. The Game of Love. Και πάμε σε διάλειμμα με τον δικό μας Μεσχέ Μινιμάλ, εξαιρετικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται. Πολύ πετυχημένο στο είδος του. Από το 7ο στουντιακό του άλμπου με τίτλο East to West, Last Dance, και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Stigma Radio.
14: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
15: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Stay Love, μια υπέροχη μπαλάντα από τον Λουίς Καπάλντι που επέστρεψε δυναμικά με πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά τραγούδια. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα, έλα να βρεσέ στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Και αυτό είναι ένα καινούργιο από τον Εσαμπούζη, Born to Die. I know that I've only failed. I've

Η υπέροχη όπως πάντα η Sabrina Carpenter με το Sugar Talking και ο Ed Sheeran στο Bad Habits. Ο Ed Sheeran εδώ και χρόνια δηλώνει ότι αντλεί έμπνευση από τις εγγάτες του, γιατί όχι, όλοι από κάπου αντλούμε έμπνευση. Επίσης έχει δηλώσει κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως το έχει δηλώσει. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και χρόνια, τουλάχιστον έτσι λέει στις συνεντεύξεις του. Υποθέτω ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ούτε με τα social. Εσείς όμως που το έχετε μπορείτε να μας βρίσκετε στο Instagram, στο starblack-gr.

Θυμηθήκαμε μαζί ένα τραγούδι από το 1988, Malden Scully, από τους Κατατόνια. Τι όνομα κι αυτό, μακριά από μας. Πήρα το όνομά τους από μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που είτε σε ρίχνει σε λίθαργο, είτε σου προκαλεί υπερκινητικότητα. Αυτή η διαταραχή βέβαια δεν έρχεται μόνη της, συνδέεται με διπολική προσωπικότητα ή σχιζοφρένεια. Ωραίο το τραγούδι πάντως. Και πάμε σε δικά μας πιο καινούργια, Fly By Midnight, Better Late Than Sooner.

ωραίο τραγούδι, αλλά θα σας αφήσω με κάτι πολύ funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Eugene Filatov, αν λέω σωστά το όνομα, έχει φτιάξει ένα δικό του project, The Mannequin. Mary, το τραγούδι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2 ώρο που πέρασε. Θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Stigma Radio.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
6: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Το Φέρι Μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο.